0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σα για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια.

άλλο παραευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι.
1: Άτουμπε στραμιά, νουάνουάν.
0: Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

αστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

στοργή που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική θέση για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, εδράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ, ο αριθμός των αγνοωμένων πλησιάζει τους 3.000. 682 σωροί έχουν ανακτηθεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για σωρούς που πιθανώς έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσες περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Η ενεργειακή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ισχύσει για 25 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, προβλέποντας επίσης αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά και σωματικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο εργοτάξιο των παλιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και μπήκαν στο χώρο, ενώ κάμερας ασφαλείας κατέγραψαν τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 1.30 τα ξημερώματα με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφηκε 13 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας από την Κύπρο. Οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν νεκρό χθες έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Εκπνέει αύριο η παράταση για την υποβολή αιτήσεων για την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ασχήσει. Ένα πρωινό τον κόσμο και θα είναι πιο όμορφο από το πόνα όλο. Γιατί μια καινούρια αγάπη θα γίνεται σαν μέρη και από ένα σημείο τη γη. Αυτό ο ήλιο θα ανατέλει. Πιο όμορφο από ποτέ, σαν στρογγυλό χρυσάφι. Θα λάμψει το βλέμμα σου σαν μεγάλο διαμάτι. Κι εγώ που κάνω όνειρα, χωρί να κοιμάμαι. Περνάω μέσα από ένα κρίσταλο, χωρί να φοβάμαι. Γιατί τα όνειρα που κάνω όταν περπατώ στον δρόμο είναι πιο έτοιμα από αυτά που μα πλασάρει ο νόμο. Ο νόμο μια εταιρεία, ο νόμο μια πολιτεία. Η χώρα μου είναι αδικία μια πιο μεγάλη αδικία. Χρώματα από τον πόλεμο μια κατατογραφία. Χρώματα αγάπη και χρώματα βία.

με κάνει να ονειρεύομαι, να μιλάω στα κτίρια, στα σύννεφα ή να προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου και όποτε βρέχει να πετάω από τον μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου για πάντα. Στις φραουλένες παιδιά της, στις γραμμικές κοιλάδες και όπως συγκρούει ένα αεροπλάνο στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό μου, πες μου, πες μου. Τι σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος ανατέλει. Κάποιος τότε σε ένα στόχο σημαδεύει χρώματα από τον πόλεμο, μια σηματογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Θάψε τις κούκλες σου και όλα τα πλαστικά όπλα, μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα, τα όνειρα της ζωής. Μια θα μπει ανάμεση, τριφογυρίζουν σαν μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Μαχτυλίδα του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι, τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνιο στο σκοτάδι.

ζήσουμε και να πεθάνουμε μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς τον Θεό, μια άλλη χώρα, μια άρρωστη διεύθυνση. Στην οθόνη ενός κομπιούτερ στα άμυνα του σκύλου, στο ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου, φύλαξε τις εικόνες κι όλα όσα πιστεύεις, στο βιβλίο των ματιών σου, όλα αυτά που θέλεις, χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας, θα ψήσεις τις κούκλες και όλα τα πλαστικά σου.

0: kingdom. That way, in the past, that day is gone.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική θέση για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, εδράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ο αριθμός των αγνοωμένων πλησιάζει τους 3.000. 682 σωροί έχουν ανακτηθεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για σωρούς που πιθανώς έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Η ενεργειακή συμφωνία με τη ΣΥΠΑ θα ισχύσει για 25 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, προβλέποντας επίσης αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για πυρκαγιές βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο, λόγω των θυελωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Τη ζωή του έχασε ηλικιωμένος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό οι συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για 84χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10 χθες το βράδυ. Στο σημείο μετέβησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και απεγκλώβησαν τον ηλικιωμένο. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά και σωματικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο εργοτάξιο των παλιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών αγνώστης μέχρι στιγμής αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και μπήκαν στο χώρο, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Επεισόδιο με πυροβολισμούς με πολλά θύματα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Άραμ της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περί τις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος κατά τη διάρκεια του ετήσιου techno party με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Αράου. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας από την Κύπρο. Οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν χθες νεκρό έναν 76χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Εκπνέει αύριο η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
11: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
14: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
13: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
14: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
13: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
14: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
15: Τα πιο ωραία πρωινά.
16: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
15: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
16: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
15: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
16: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
15: Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 30 Αυγούστου, είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 9, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου αυτή και τυπικά τελευταία Κυριακή του καλοκαιριού. Από άποψη καιρού συνεχίζουμε. Ο Περικλής Λυκόπουλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες ως τις 11. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που γιορτάζουν σήμερα.

κρίμα να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

στους 24 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε να φτάσει στους 31-32 μέχρι το μεσημέρι. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ορεινά της Μακεδονίας, καθώς αναμένονται και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι σε κάποιες περιοχές, όπως λένε μετεωρολόγοι. Τώρα, τι περιμένουμε από αύριο? Η νέα εβδομάδα αναμένεται γενικά πιο ήπια. Θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από αύριο Δευτέρα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα φτάσουμε σε ακραίες τιμές. Δεν πρόκειται, από ό,τι φαίνεται, να ξαναδούμε 35 εδώ στη Θεσσαλονίκη. 32, από ό,τι βλέπουμε μέσα στη βδομάδα, 32-33 το πολύ. Ο Σεπτέμβριος πάντως αναμένεται γενικά να ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες και μέχρι στιγμής προγνωστικά περιμένουμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας από Πέμπτη και μετά, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες βροχές. Αυτό είναι το φθινόπωρο, σιγά σιγά χτυπάει την πόρτα μας.

Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου και η επιστροφή των αδιούχων κορυφώνεται σήμερα. Χθες έφυγε αρκετός κόσμος για φθημερό μπάνια λόγω της ζέστης φυσικά, αλλά και για ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Πολλοί είναι εκείνοι που θα επιστρέψουν στο βράδυ φυσικά σήμερα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, την ώρα που άλλοι εκμεταλλεύονται αυτές ακριβώς τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, αλλά και τις πρώτες του Σεπτεμβρίου για μία ακόμη απόδραση σε παραθαλάσσιους προορισμούς. Τώρα από ό,τι βλέπουμε εικόνες έτσι και από τα πλοία όλης της χώρας, από τα λιμάνια όλης της χώρας, τα πλοία επιστρέφουν γεμάτα, μεταφέροντας μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους. Ωστόσο, η κίνηση στα λιμάνια δεν αφορά μόνο όσους επιστρέφουν, αρκετοί είναι και εκείνοι που αναχωρούν ακόμη και αυτές τις τελευταίες μέρες στο τέλος του Αυγούστου.

Από αύριο Δευτέρα τίθενται σε ισχύ οι νέες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Η λίστα έχει διευρυνθεί τις τελευταίες μέρες και πλέον περιλαμβάνονται 1.660 προϊόντα, ενώ οι μειώσεις στις τιμές ξεκινούν από το 5% και φτάνουν μέχρι και 30% σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα, ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στη λίστα? Βασικά είδη διατροφής όπως κρέας, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά αλλά και απορρυπαντικά, καθώς και σχολικά είδη εν ώψη ιδιαίτερα της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά ως γνωστόν στις 11 Σεπτεμβρίου. Τώρα πώς θα εντοπίζουμε την μείωση των τιμών στα προϊόντα? Θα υπάρχει στα ράφια ειδική σήμανση ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα που φέρουν τις μειώσεις, και μάλιστα στο εξής θα ενημερωθεί και η πλατφόρμα, η νέα πλατφόρμα, η ψηφιακή, το πόσο κάνει, ώστε να μπορούμε να ενημερωνόμαστε και ψηφιακά μέσω του πόσο κάνει, μέσω αυτής της πλατφόρμας δηλαδή. Θα μπορούμε να εντοπίζουμε τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Στόχος φυσικά είναι να περιοριστεί όλο αυτό το κύμα ακρίβειας που έχει σαρώσει τους Έλληνες εδώ και πλέον αρκετά χρόνια. Μια προσπάθεια περιορισμού των τιμών. Συμμετέχουν αρκετές αλυσίδες, 12 αλυσίδες από ό,τι διαβάζουμε, σούπερ μάρκετ, 90 προμηθευτικές εταιρείες, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν και νέες συμμετοχές.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή που έχει στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της ένα θέμα σε σχέση με τις ιδιωτικές πτήσεις. Μποτιλιάρισμα στον αέρα, μεγάλα κενά στο έδαφος, γράφει η Καθημερινή, με αφορμή φυσικά και το πρόσφατο δυστύχημα με το ελικόπτερο στη Σύφνο. Η ζήτηση για ελικόπτερα, γράφει η Καθημερινή, έχει υπερβεί την προσφορά και τις υποδομές. Ποιος ελέγχει που γίνονται απογειώσεις και προσγειώσεις, το ερώτημα που θέτει η εφημερίδα. Και ακόμη στην κορυφή του πρωτοσέλιδου, μαφίες χωρίς τιμωρία. 5 δικογραφίες του ελληνικού FBI για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος έχουν κολλήσει στην ανάκριση, λέει η Καθημερινή. Ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο επίσης που μας ενδιαφέρει εδώ στην Θεσσαλονίκη, πώς θα ενοποιηθούν τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ αναφέρεται στο σχέδιο για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μιλούν οι εκπρόσωποι της εταιρείας που κέρδισε το διαγωνισμό, ένα έργο που θα το δούμε σύντομα να υλοποιείται. Να περάσουμε και στο Βήμα της Κυριακής. Το ναρκοπέδιο της Βόρειας Ελλάδας, γράφει το Βήμα της Κυριακής και αναφέρεται στο πολιτικό σκηνικό στην Βόρεια Ελλάδα, μνημονεύοντας τα μέτρα που έρχονται με τη διεθνή έκθεση, τους φόβους, όπως γράφει η εφημερίδα του Μαξίμου, και τις κάλπες, πακέτο 2 δις ευρώ για να επιστρέψουν οι δυσαρεστημένοι. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτοδυναμία αν δεν καλύψουμε τις απώλειες στη Μακεδονία, λένε στην κυβέρνηση. Και ακόμη ένα θέμα για τις πανελλαδικές και το Εθνικό Απολυτήριο. Πανελλαδικές μόνο για σχολές υψηλής ζήτησης. Τι συζητείτε για το Εθνικό Απολυτήριο στο Υπουργείο Παιδείας, η ενδιάμεση έκθεση. Να περάσουμε και στο πρώτο θέμα. Το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αφορά το σχέδιο Φλωρίδη και Μπούγα για τα περιουσιακά και το νέο νόμο για τα Airbnb, την αντιπαροχή και τις ιδιοκτησίες. Στη συνελεύση των πολυκατοικιών, οι αποφάσεις για όλα θα λαμβάνονται με πλειοψηφία 51%, γράφει η εφημερίδα. Ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται ρύθμιση και προβλέπονται και νέοι περιορισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Παράλληλα, θεσπίζεται εξοδικαστικός μηχανισμός για την εξαδιαιρέτου ιδιοκτησία και απλοποιούνται οι διαδικασίες για επισκευές και ίσπραξη κοινοχρήστων. Ένα χρόνιο ζήτημα που το γνωρίζουμε πολύ καλά όσοι μένουμε σε πολυκατοικίες που έχουν ανακύψει τέτοια ζητήματα πολυφωνίας και δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Στο πρωτοσέλιδο, ακόμη τα νεόπλα των ενόπλων δυνάμεων που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση. Και ένα θέμα για την επιστροφή των Μόσκβιτς, Τράμπαντ και Γιούγκο. Αυτά τα ξεχασμένα, πώς να τα πούμε, κομμουνιστικά αυτοκίνητα, τα οποία φαίνεται πως επιστρέφουν στους δρόμους. Στον ελεύθερο τύπο της Κυριακής κυριαρχεί το πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη μεσαία τάξη. Η εφημερίδα κάνει λόγο για μειώσεις φόρων, για ενίσχυση της ρευστότητας, για παρεμβάσεις στο στεγαστικό, με ορίζοντα το 2030. Τώρα στη Real News, πρώτο θέμα, η κλιμάκωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο οι τουρκικές διεκδικήσεις, οι υπερπτήσεις και η αντιπαράθεση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ψηλά στην πρώτη σελίδα στη Real News θα δούμε και το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης για το 2027 και την επόμενη τετραετία. Η Διεθνής Έκθεση πρωταγωνιστεί και στο πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης απογευματινής. Τι ανακοινώνει ο Μητσοτάκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, γράφει η απογευματινή. Έρχονται μέτρα για μείωση της φορολογίας και διοχέτευση νέων φθηνών κεφαλαίων. Χορήγηση δανείων πάνω από 1,5 δις ευρώ με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο για επενδυτικά σχέδια και εξασφάλιση μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα πάμε και στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στη Μακεδονία της Κυριακής. Πρώτο θέμα, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για αγώνα δρόμου του Υπουργείου Παιδείας, καθώς παραμένουν εκκρεμότητες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊώνου μιλούν στη Μακεδονία για τα επόμενα βήματα. Επίσης, τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Μακεδονίας, βλέπουμε ένα ρεπορτάζ για την επιστροφή της αγοράς Μοδιάνου που αναμένεται να ανοίξει ξανά τις επόμενες ημέρες. Ένα πολύ αναμενόμενο άνοιγμα μετά τα πρώτα χρόνια λειτουργία της αγοράς, η οποία, για να πούμε την αλήθεια,
απογοήτευσε πολλούς και φάνηκε αυτό και από την περιορισμένη εμπορική κίνηση και την απόφαση να ξανανοίξει η αγορά. Θα τη δούμε σύντομα, έχουν τελειώσει εκεί οι εργασίες και θα τη δούμε σύντομα να ανοίγει με ένα τελείως καινούριο κόνσεπτ αυτή τη φορά. Τώρα, τέλος στον τύπο Θεσσαλονίκης, πρώτο θέμα το νέο εξοικονομώ. Το πρόγραμμα αυτό που αφορά 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, το πρωτοσέλιδο στον τύπο Θεσσαλονίκης ξεχωρίζει ένα ρεπορτάζ για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και τις επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα έχει στην αγορά ακινήτων. Επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται αυτή τη στιγμή σε σχέση με, τόσο με τα ενοίκια όσο και με τις τιμές πώληση των ακινήτων στην Καλαμαριά.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους μεσογειακούς αγώνες στον Τάραντα στην Κάτω Ιταλία. Το σημερινό Τάραντο είναι η αρχαία πόλη Τάρας ή Τάραντας φυσικά, ένα μεγάλο λιμάνι στην Απουλία, μια πόλη που ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους Σπαρτιάτες και μάλιστα αποτελεί τη μοναδική ελληνική αποικία στη Μεγάλη Ελλάδα που ιδρύθηκε από τους Σπαρτιάτες. Διαβάζουμε αυτές τις μέρες με αφορμή και τους μεσογειακούς αγώνες για την ιστορία αυτής της πόλης, το όνομα της οποίας έδωσε ο Τάρας, ο γιος του Ποσειδώνα, που ο μύθος λέει ότι ένα δελφίνι τον έσωσε από πνιγμό. Σήμερα μάλιστα μια κεντρική λεωφόρος στην πόλη αυτή της Κάτω Ιταλίας ονομάζεται Μάγνα Γκρέτσια, Μεγάλη Ελλάδα λοιπόν. Εκεί στον Τάραντα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα των μεσογειακών αγώνων. Χθες είχαμε μάλιστα μια μεγάλη νίκη της εθνικής μας στο βόλεϊ, η οποία κατάφερε να περάσει στον τελικό και να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, αντιμετωπίζοντας αύριο στις 9 το βράδυ την εθνική της Γαλλίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Επίσης μια μεγάλη επιτυχία είχε η αθλήτριά μας στο τζούντο, η Ελισάβετ Τελτσίδου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 70 κιλά, και σήμερα ξεκινούν τα αγωνίσματα του στίβου στους μεσογειακούς αγώνες. Την Ελλάδα εκπροσωπούν 28 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί. Οι αποστολές μάλιστα μένουν σε κρουαζιερόπλια, τα οποία βρίσκονται 7 χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο του Τζέπε Βαλέντε, όπου φιλοξενούνται οι αγώνες. Η δικιά μας Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η σπρίντερ από τα Κουφάλια, η βολιώτισσα Δήμητρα Τσουκαλά συμμετέχουν στα 100 μέτρα, ο Σωτήρης Γαραγκάνης και ο Γιάννης Βοσκόπουλος επίσης στα 100 μέτρα, η Σοφία Ιωσηφίδου από την Καβάλα στα 100 μέτρα εμπόδια, ο Χρήστος Ρούμτσιος από τις Σέρες επίσης στα 110 μέτρα εμπόδια. Στη σφυροβολία έχουμε τον Χρήστο Φραντζεσκάκη και τον Γιώργο Παπαναστασίου, στο επικοντό την Αριάδνη Αδαμοπούλου, στο μήκος τον Νίκο Σταματονικολό, στο 800 την Εμμανουέλα Πλάκα και στον αντίστοιχο ανδρικό δρόμο τον Χριστόφορο Κουτλή. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες αθλητές.

Στο μεταξύ, οι Ισλανδοί περιμένουν το αποτέλεσμα του χθεσινού δημοψηφίσματος, στο οποίο τέθηκε το ερώτημα αν θα πρέπει να επαναληφθούν, να ξεκινήσουν εκ νέου οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει το 2009 εν μέσω τότε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, πάγωσαν το 2013 όταν ανέλαβε την εξουσία ευρωσκεπτιστική κυβέρνηση στην Ισλανδία. Τώρα, οι κάλπες έκλεισαν χθες το βράδυ στις 10, αλλά ελήψη exit polls χρειάζονται αρκετές ώρες για να διαπιστωθεί αν οι 273.000 ψηφοφόροι, μόλις τόσο είναι ο αριθμός των ψηφοφόρων στην Ισλανδία, ψήφισαν τελικά ναι ή όχι, απαντώντας το ερώτημα αν πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών δεν φώτισαν ιδιαίτερα τα πράγματα, διότι έφερναν τα δύο στρατόπεδα του ναι και του όχι πάρα πολύ κοντά. Σε περίπτωση επικράτησης του ναι, η ενδεχόμενη ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αντικείμενο νέου δημοψηφίσματος, που θα διεξαχθεί μετά την επίτευξη συμφωνίας ένταξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μια ματιά που ρίχνουμε στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, φαίνεται πως το όχι έχει το προβάδισμα. 52% φαίνεται να έχει το όχι αυτή τη στιγμή, αλλά η καταμέτρηση συνεχίζεται και αργότερα μέσα στην ημέρα η κυβέρνηση της Ισλανδίας θα δώσει και συνέντευξη τύπου για να συζητήσει το θέμα που θα έχει προκύψει όταν πια με το καλό θα έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων. Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται πως το ναι, το όχι των Ισλανδών είναι μπροστά.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία μεθαύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου και 10 μέρες αργότερα, την Παρασκευή 11 του μήνα, θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι της χρονιάς για όλα τα σχολεία της χώρας, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς θα γίνει ως ήθιστε με τον αγιασμό σε όλες τις σχολικές μονάδες. Τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και οι μαθητές ήδη έχουν αρχίσει να ψάχνουν το ημερολόγιο για τις πρώτες αργίες της χρονιάς. Να το πούμε και από εδώ, η πρώτη αργία της χρονιάς για τα σχολεία είναι η εθνική μας εορτή στις 28 Οκτωβρίου, που φέτος πέφτει Τετάρτη και όπως πάντα την προηγούμενη μέρα, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, θα γίνουν οι σχολικές γιορτές. Υπομονή, έχουμε ακόμα μέρες να μετράμε μέχρι τις πρώτες αργίες. Εμείς στο μεταξύ πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βίκυ Κολτσίδα. Εμείς θα επιστρέψουμε, μην φύγετε εδώ, θα είμαστε ως τις 11.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική θέση για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, εδράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε rave party στο Arrow της Ελβετίας. Η αστυνομία κάνει λόγο για πολλά θύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει επίσημο απολογισμό. Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες. Καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσες περιοχές. Οι αρχές της χώρας προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Πρεμιέρα αύριο για τη μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς, ενώ αύριο ανακοινώνονται και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τη ζωή του έχασε ηλικιωμένος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για 84χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, όταν το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10 χθες το βράδυ και στο σημείο μετέβησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και απεγκλώβησαν τον άτυχο ηλικιωμένο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γροθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, νοσηλεύεται το 9χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς στον πύργο Ηλίας. Ιδιαίτερα κρίσιμα είναι τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Συγκέντρωση θα πραγματοποιήσει αύριο το μεσημέρι η ΑΔΕΒΗ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Ο Περικλής Κυγόπουλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Άδειοι δρόμοι αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εν αναμονή του κύματος επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου που αναμένεται από το απογευματάκι και μετά. 26 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο, πολύ όμορφο το πρωινό, τίποτα ιδιαίτερο, ένα ελαφρύ αεράκι φυσάει στην πόλη και η υγρασία φαίνεται πως αυτή την ώρα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, στο 60%, εντάξει, έχουμε δει και χειρότερα.

0: Πάμε να κάνουμε μια βόλτα ως τη Θέρμη τώρα, όπου έρχεται ένας πλούσιος από άποψη πολιτιστικών εκδηλώσεων Σεπτέμβριος. Η αρχή γίνεται με δύο σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις που ανεβαίνουν στο φράγμα της Θέρμης, τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και την Άλκηστη του Εθνικού Θεάτρου. Δύο παραστάσεις που εμπλουτίζουν το Θέρμη Φέστιβάλ, τον νεοσύστατο αυτό θεσμό του Δήμου Θέρμης, ο οποίος δημιουργήθηκε με αφορμή την ανακήρυξη του Δήμου ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού της Θέρμης Γιώργο Αγγέλου, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Αγγέλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας καλημερίζω από την όμορφη Θέρμη και τους Σταγαράδες στο χωριό μου.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Αγγέλου, για πείτε μας, ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός, πώς έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το Θέρμη Φέστιβάλ, το οποίο τώρα έτσι έχει και ένα, ας το πούμε, λογοπαίγνιο, κάνετε όταν το δει κανείς, όταν το διαβάσει κανείς.
1: Ναι, πρέπει να το διαβάσει κανείς, ναι, για να το καταλάβει. Στον προφορικό λόγο δεν μπορούμε να το
0: καταλάβει. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά κάνετε ένα λογοπαίγνιο, ας το πούμε έτσι, με την αγγλική λέξη του αέρα, το air δηλαδή, για
1: ακριβώς
0: να πείτε τι, γιατί εδώ κάτι θέλετε να πείτε με τον αέρα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ και 2-3 χρόνια ο Δήμος Θέρμης έχει καταβάλει μια σοβαρή προσπάθεια για να πάρει την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας και φέτος πραγματικά μετά από έτσι πάρα πολύ συστηματική δουλειά κατορθώσαμε να τον κερδίσουμε το θεσμό αυτό. Λοιπόν, και φυσικά προσπαθήσαμε να τιμήσουμε τα χρήματα που θα μας δώσει το κράτος, να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο και να διοργανώσουμε όμορφα πράγματα. Το AIRS, το φεστιβάλ, έχει να κάνει κυρίως με το τόπο στον οποίο θα διοργανωθούν οι περισσότερες εκδηλώσεις, που είναι το μαγευτικό φράγμα της Θέρμης. Φαντάζομαι θα το έχετε επισκεφθεί
0: και εσείς.
1: Λοιπόν, και προσπαθήσαμε έτσι να το συνδέσουμε με τη φύση που υπάρχει εκεί, να μπορέσουμε να δώσουμε και ένα πιο οικολογικό χαρακτήρα στην όλη διοργάνωση και βέβαια να έχουμε να φιλοξενήσουμε αξιόλογα πολιτιστικά σχήματα όπως προαναφέρα το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, το οποίο την Τρίτη, 1 του μηνός, στη σκηνοθεσία του Αστέρη Παλτέκη, βέβαια να έχουμε να φιλοξενήσουμε αξιόλογα πολιτιστικά.

0: Δημοσιογράφος νομίζω ότι όχι, δεν είναι πολύ εύκολο τέτοια μεγάλα σχήματα και τέτοιοι οργανισμοί να μας εμπιστευτούν. Δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό και θέλω να ευχαριστήσω φυσικά όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που προσπάθησαν γι' αυτό, γιατί έγινε και μια ριζική ανακαίνιση στο φράγμα για να μπορέσουμε φυσικά να φιλοξενήσουμε τέτοιες εμβέλειες εκδηλώσεις. Οι οποίες δεν είναι βέβαια μόνο αυτές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλα πολλά πράγματα. Βεβαίως. Αν μου δώσετε δύο λεπτά.
1: Λοιπόν,
0: την επόμενη Παρασκευή 4 του μηνός φιλοξενούμε τους Tracks Banks με ελεύθερη είσοδο σε μοντέρνους παύλα παραδοσιακούς ρυθμούς. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έχουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Θοδωρή Βουτσικάκη, οι οποίοι συνεργάζονται με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Θέρμης σε διεύθυνση του Γιάννη του Πολυμενέρη. Είναι μια παράσταση που ανέβηκε στο Φεστιβάλ του Απειργίου με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και τη φιλοξενούμε και αυτήν στο Φράμα. Και τέλος στις 19 Σεπτεμβρίου για φιλανθρωπικό σκοπό θα φιλοξενήσουμε τον Βασίλη Σκουλά, ο οποίος και αυτός θα μας τιμήσει ερχόμενος από την Κρήτη, για να τον απολαύσουμε και να κινηθούμε, ας πούμε, και λίγο στους ρυθμούς της κριτικής μουσικής.
1: Όσο κρατάει ακόμη ο καιρός, γιατί μέχρι έτσι και τα τέλη Σεπτεμβρίου συνήθως γίνονται υπαίθριες εκδηλώσεις χωρίς πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι είδους επεμβάσεις κάνατε στο χώρο?
0: Κοιτάξτε, τώρα τοποθετήθηκαν δημόσιες τουαλέτες. Μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Έχουν τοποθετηθεί καινούργιες δημόσιες τουαλέτες και μια ριζική ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του χώρου για να μην έχουμε προβλήματα τεχνικής φύσεως, και πλέον ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε εκδήλωση μεγάλων απαιτήσεων.
1: Τώρα, όταν ήρθαν οι άνθρωποι εκεί από τα κρατικά θέατρα για να δουν το χώρο, εντάξει, ήταν προετοιμασμένοι ότι δεν θα δουν μια κλασική θεατρική σκηνή, όμως τι ήταν αυτό, πιστεύετε, που τους κερδίζει, τι διαφορετικό μπορεί να προσφέρει ένας χώρος?
0: Το μαγευτικό φυσικό τοπίο, αγαπητοί μου, είναι ο χώρος εκεί, είναι ίσως ο πιο ωραίος χώρος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ίσως λίγο τον είχαμε παραμελήσει, φέτος πήραμε έτσι την πολιτική απόφαση να τον ανακαινήσουμε και σας προσκαλώ έτσι προσωπικά να δείτε. Να το δείτε, η ανακαίνιση του είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω θα το καταλάβει και ο κόσμος αυτό και θα το εκτιμήσει.
1: Σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, στα υπαίθρια θεάματα έχει μεγάλη σημασία το πού παρακολουθείς κάτι. Μπορεί να αλλάξει όλη τη βραδιά.
0: Φυσικά εννοείται. Την είχαμε κατανοήσει την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων αυτών. Οπότε προχωρήσαμε και νομίζω, σας λέω και πάλι, ότι ο κόσμος θα το καταλάβει και θα το εκτιμήσει.
1: Βεβαίως. Τώρα πάμε να συζητήσουμε για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις από την Άνοιξη, αν δεν κάνω λάθος, και προχωρούν μέχρι και Δεκέμβριο θα πέσει η αυλαία.
0: Βεβαίως, μέχρι 31 Δεκεμβρίου το πρόγραμμά μας είναι γεμάτο, δεν θέλω να σας κουράσω.
1: Όχι, δεν έχει νόημα να αναφέρω.
0: Συνεργασίες με πάρα πολλούς φορείς, με το Νόησης, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με το ΕΚΕΤΑ, με όλους τους φορείς που μπορούσαμε να συνεργαστούμε, έχουμε ζητήσει τη συνεργασία τους και νομίζω ότι τα πράγματα που θα παρουσιαστούν θα είναι αξιόλογα. Και μάλιστα το θετικό είναι ότι έχουμε και πάρα πολλούς εθελοντές πλέον που προέρχονται από τη νεολαία, οι οποίοι μας βοηθάνε. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις για να μπορέσουν να στηθούν και να έχουν μια ανταπόκριση χρειάζονται και πάρα πολλούς εθελοντές. Και δόξα τω Θεώ, νομίζω πήγαμε καλά και σε αυτό το τομέα και έχουμε παιδιά που μας βοηθάνε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Και εθελοντές χρειάζονται και κοινό χρειάζονται, και στην περίπτωση αυτή το κοινό είναι πρωτίστως στο ΣΥΝΕΙ. Όχι ότι φαντάζομαι σας ενοχλεί αν έρθει και κάποιος που δεν είναι και τόσο νέος στις εκδηλώσεις. Δεν θα βάλουμε ηλικία ρατσισμό εδώ.
0: Να πω τώρα, μια και το αναφέρατε, ότι για τις παραστάσεις έχουμε επί τούτης βάλει ένα πολύ φθηνό εισιτήριο της τάξης των 10 ευρώ για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, τα οποία εισιτήρια μπορεί κάποιος να τα βρει μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μόρ, δεν θα υπάρχει φυσική πώληση.
1: Ταμείο εκείνη την ώρα, ναι. Άρα πρέπει να προμηθευτεί κανείς από πριν, είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, η εμπλοκή των νέων, εδώ είναι ένα πάγιο ζήτημα και απασχολεί πάρα πολύ για τους μεγάλους οργανισμούς και τους μικρούς οργανισμούς. Πώς εμπλέκεις τους νέους και πώς τους φέρνεις να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις?
0: Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς οι νέοι δεν μας εμπιστεύονται, πιστεύουν ότι δεν τους δίνουμε δικαίωμα στη συμμετοχή, δεν τους αφήνουμε χώρο και ίσως εν πολλοίς να έχουν και δίκιο σε αυτό, κυρία Νάνου. Νομίζω δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί έτσι εύκολα. Ξεκινάει και μέσα από τα σχολεία και γενικότερα μέσα από την παιδεία. Φυσικά, εντάξει, τώρα να μην αναφερθώ σε τετριμένα πράγματα όπως είναι το χάσμα γενών, τι θεωρώ εγώ σαν ένας άνθρωπος 60 ετών καλό ή τι θεωρεί ένας 20χρονος ή ένας 25χρονος. Δεν μπορεί να έχουμε την ίδια θεώρηση ούτε για τα πολιτιστικά πράγματα, ούτε και γενικώς για την κοινωνία. Σίγουρα η νεολαία μας θα είναι λίγο πιο επαναστατική, θα ζητάει λίγο πιο ριζοσπαστικά πράγματα και είναι αυτονόητο αυτό, και εμείς στην ηλικία τους είτε ήμασταν το ίδιο. Νομίζω ότι θέλει πολλή δουλειά αυτό το πράγμα.

0: μπορέσουμε, ας πούμε, να βρούμε μια κοινή συνισταμένη πορεία, ειδικά στον πολιτισμό. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ στο Δημοθέρμης και στο παρελθόν να κάνουμε εκδηλώσεις απευθυνόμενοι στην νεολαία. Δεν το είχαμε καταφέρει με επιτυχία. Φέτος και εξαιτίας της χρηματοδότησης που πήραμε από το Υπουργείο και την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας, νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα.
1: Τώρα η Θέρμη έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το χαρακτηριστικό με έναν τρόπο σφραγίζει και όλη την περιοχή, και θετικά εννοώ και αρνητικά. Μην ξεχνάμε ότι εκεί ακριβώς βρέθηκε ένα από τα πλέον αρχαία πολίσματα, έτσι, που συγκρότησαν αργότερα τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι, ποιους προβληματισμούς σας βάζει για η εγκύτητα με τη Θεσσαλονίκη? Ποια θετικά πιστεύετε ότι έχει και ποια αρνητικά, ενώ και στο ίδιο το αντικείμενό σας ως αντιδημάρχου πολιτισμού?
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα, η Θέρμη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ίσως ο πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενος δήμος στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή της επέκτασης της Θέρμης. Έχουμε πάρα πολύ νέο κόσμο και νομίζω ότι σε λίγο καιρό, μόλις θα γίνει και η ανάπλαση της οδού Στέλιου Καζατζίδη, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο δρόμος που περνάει από τα νεκροταφεία της Θέρμης και συνδέει τη Χαριλάου με τη Θέρμη. Νομίζω ότι πλέον οικιστικά θα είμαστε ένα ενιαίο σύνολο, δεν θα ξεχωρίζει δηλαδή κάπως. Θα είναι όπως είναι και το ευρύτερο, η ευρύτερη περιοχή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.
1: Τι ακριβώς προβλέπετε εκεί στην Καζαντζίδη, στην οδό, τι θα γίνει?
0: Θα γίνει ένα μεγάλο έργο, θα γίνει διαπλάτηση του δρόμου, θα τοποθετηθεί και διάζωμα νομίζω στο ενδιάμεσο. Θα γίνει μια μεγάλη λεωφόρος, η οποία θα συνδέει και εκτός από τη Μουδανία, θα συνδέει και από την επάνω πλευρά τη Χαριλάου με τη Θέρμη. Οπότε οικιστικά θα αποτελούν αυτά ένα ενιαίο σύνολο. Αυτό τώρα βέβαια ίσως θα είναι κακό στο να χάσει η Θέρμη την ιδιαιτερότητα του μέρους έξω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από την άλλη μεριά θα τη συνδέσει με τη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
0: Και νομίζω ότι από αυτό θα προκύψουν ωφέλη σε όλα τα επίπεδα, και κοινωνικά και πολιτιστικά. Σίγουρα πολύς περισσότερος κόσμος θα έρθει να μείνει εδώ κοντά μας και αυτό μας δημιουργεί και περαιτέρω υποχρεώσεις για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό. Και σε αυτό βέβαια δεν έχουμε και τη βοήθεια του κράτους. Να το ξέρετε, να το πω τώρα λίγο αυτό. Λίγο οι υποδομές μας δεν μας βοηθάει το κράτος. Έχουμε πολύ καιρό να πάρουμε χρηματοδοτήσεις, τουλάχιστον για πολιτιστικά κέντρα που είναι κάτι ζητούμενο για την νεολαία και γενικά για την κοινωνία μας. Έχουμε θέματα που πρέπει να δούμε, πρέπει να λύσουμε. Νομίζω τώρα που βάζεται αυτό το θέμα, κάποια στιγμή ίσως να τα πούμε πιο αναλυτικά, να έρθω και με στοιχεία πληθυσμιακά για να μπορέσω να σας τεκμηριώσω τις ανάγκες τις οποίες έχουμε.
1: Οι προτεραιότητες που βάζετε εσείς, έτσι, για το πολιτιστικό, την ανάδειξη του πολιτιστικού προφίλ της Θέρμης, ποιες είναι, αν μπορούσαμε να τις κωδικοποιήσουμε σε μερικές?
0: Κοιτάξτε, να σας πω, πρώτη μας προτεραιότητα είναι ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός. Χρόνια τώρα ο Δήμος Θέρμης πρωτοστατεί, έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό δημοτικό οδείο, το οποίο φέτος είχε περίπου 500 μαθητές. Είναι επιστοποιημένος οργανισμός στο Υπουργείο Πολιτισμού, δίνει διπλώματα, δίνει πτυχία μουσικής, τα οποία κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα για τους μαθητές μας. Έχουμε μια σχολή χορού με περίπου 700 άτομα, έχουμε θέατρα, έχουμε χοροδίες, έχουμε φιλαρμονικές, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία θα ήθελα να σας το αναφέρω, απλώνεται και σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Έχουμε 14 χωριά, 17 οικισμούς συνολικά, και επειδή θέλουμε να είμαστε και παντού, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η διασπορά και κοστίζει λίγο περισσότερο, αλλά είναι και λίγο δύσκολο να υλοποιηθεί.
1: Δεν
0: έχουμε δηλαδή ένα, δύο, τρία πολιτιστικά, και είναι και δύσκολο επίσης γιατί και οι αμοιβές που είμαστε υποχρεωμένοι μέσω του Υπουργείου να δίνουμε στους εργαζόμενους μας δεν είναι πάρα πολύ υψηλές. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στις ανάγκες των εργαζομένων αυτών και να αυξήσει αυτό το έρημο, το ορομίσιο, το οποίο είναι μόνο 5,70 ξεκινάει το βασικό ορομίσιο, να το αυξήσει ελαφρώς για να μπορέσουμε και εμείς και τους ανθρώπους που ήδη μας υπηρετούν με συνέπεια τόσα χρόνια να τους κρατήσουμε, αλλά και να φέρουμε και νέους αξιόλογους ανθρώπους για να μπορούμε να προσφέρουμε πολιτισμό στην κοινωνία τελικά. Εμείς δεν είμαστε κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Ο Δήμος καταβάλει πάρα πολλά χρήματα από το ταμείο του για να μπορέσει να το συντηρεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο πέφτει από τον ουρανό, είναι πολιτικές αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε τόσο για τον πολιτισμό όσο και για την κοινωνική μας πολιτική, τους παιδικούς σταθμούς τους οποίους έχουμε και συνεχίζουμε να τους διατηρούμε, και προσπαθούμε πάντα να είμαστε κοντά στο πολίτη και την κοινωνία.
1: Κάποιο κλειστό χώρο για το χειμώνα, για μεγάλες παραστάσεις, Έχει θέρμη ή σχεδιάζεται κάτι τέτοιο?
0: Όχι, εμείς δεν έχουμε.
1: Το αντίστοιχο του φράγματος, να το πω έτσι δηλαδή.
0: Εμείς έχουμε ένα θέατρο, το οποίο εντάξει βέβαια και αυτό τώρα είναι κατά νου, έχουμε να το ανακαινήσουμε. Ένα θέατρο 230 θέσεων μέσα στο πολιτιστικό κέντρο της Θέρμης και το οποίο χρησιμοποιούμε για εκδηλώσεις. Το οποίο θα φροντίσουμε να το ανακαινήσουμε και αυτό, να έρθει και αυτό σε μια και πιο καλή κατάσταση. Αλλά τις περισσότερες περιπτώσεις που θέλουμε να διοργανώσουμε κάτι μεγάλο σε κλειστό χώρο, χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις του Νόησης, του φιλόξενου Νόησης, ειδικά τώρα με την κυρία Τόκα, την κυρία
1: Πρόεδρο.
0: Ναι, με τη νέα διοίκηση, τη οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος και εγώ ως εκπρόσωπος του Δήμου Θέρμης. Και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Και όποτε χρειαζόμαστε τις μεγάλες αίθουσες για να διοργανώσουμε τις σημαντικές εκδηλώσεις, χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις του Νόησης.
1: Ναι, είναι και πολύ κοντά, άλλωστε.
0: Δεν είναι μόνο πολύ κοντά. Το Νόησης, θα ήθελα να γνωρίζετε, ότι είναι χτισμένο πάνω σε έκταση δημοτική του Δήμου
1: Θέρμης. Σωστά, ακριβώς. Τώρα, πριν κλείσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Αγγέλου, δώστε μας έτσι και μερικά highlights. Τι να περιμένουμε για το υπόλοιπο της χρονιάς στο πλαίσιο του θεσμού της πρωτεύουσας νεολαίας? Πού θα σταθούμε δηλαδή ιδιαίτερα?
0: Κοιτάξτε τώρα, ο σχεδιασμός τώρα έχει τελειώνει για τώρα, για το Σεπτέμβριο, ναι. Και δεν θα ήθελα να ανακοινώσω κάτι πριν κλείσει. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Νομίζω μέχρι στο επόμενο δεκαπενθήμερο θα έχουμε κλείσει και τα υπόλοιπα πράγματα που θα ακολουθήσουν από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Είμαι στη διάθεσή σας να σας ξαναεπικοινωνήσουμε και να σας δώσω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται.
1: Πολύ ωραία. Κάτι πενιχθήκατε βέβαια για 31 Δεκεμβρίου. Εκεί κάτι ετοιμάζεται?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ίσως κάποιο πάρτι, αποχαιρετιστήριο.
0: Δεν μπορώ να σας πω, είναι μυστικό.
1: Έχουμε και
0: είναι μυστικό. Ωραία. Όταν θα έρθει η ώρα θα το ανακοινώσουμε.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ σε όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του
0: προγράμματος. Να τονίσω πραγματικά, κυρία Νάνου, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν ειδικά το ραδιόφωνο σας και τα τοπικά ραδιόφωνα. Βέβαια, δεν έχω παράπονο. Ειδικά το ραδιόφωνο σας, την προβολή την οποία χρειαζόμαστε.
1: Μακάρι, το επιθυμούμε και εμείς αυτό. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, Γιώργος Αγγέλου, ήταν μαζί μας.

0: Πάμε ως τη Βέρεια τώρα, όπου ο Σεπτέμβριος ξεκινά με πολιτισμό, με μουσική, με παιχνίδι και πολλές αφορμές για να βγει κανείς από το σπίτι. Έχουμε το Βέρεια Family Festival που επιστρέφει για τρίτη χρονιά, λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Ακολουθεί το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών και εμείς θα συζητήσουμε για όλα αυτά με τη Γενική Διευθύντρια της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου Βέρειας, της ΚΕΠΑ δηλαδή, όπως είναι γνωστή του Δήμου Βέρειας, την κυρία Κατερίνα Γρηγοριάδου που έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Γρηγοριάδου.
1: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε πάλι.
0: Και εμείς χαιρόμαστε και ειδικά αν σκεφτώ ότι τα είχαμε πει στην αρχή του καλοκαιριού και τα λέμε τώρα ξανά με καινούργιες αφορμές. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι του πολιτισμού είναι πλούσιο στη Βέρεια.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε για τον κόσμο που βρίσκεται εδώ αλλά και για τους επισκέπτες να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Πώς πήγατε φέτος, πώς πήγε, γιατί να πούμε τώρα την αλήθεια, η Βέρεια έχει ένα έτσι, έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχει και ένα μειονέκτημα, δεν είναι πάνω σε θάλασσα, οπότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα το καλοκαίρι.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όσο αφορά στις δράσεις μας και πιο πολύ στις παραγωγές που κάνουμε. Δεν μιλάω για τις φιλοξενίες, γιατί φέτος δεν πήγαν πολύ καλά, όχι μόνο σε εμάς, αλλά γίνεται γενικότερο αυτό, ειδικά οι θεατρικές παραστάσεις. Αλλά είχαμε μιλήσει για την Βέρεια Εύηχη Πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Και είμαστε κατενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα. Έχει συγκεντρώθηκε και πάρα πολλοί κόσμος. Είχαμε και νέες προτάσεις, σχήματα που δεν θα μπορούσαν να δουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι και τελικά αυτά μένουν, γιατί ακόμη αυτά συζητιώνται. Δηλαδή συναντάμε ανθρώπους και μας μιλούν για αυτά τα σχήματα, όπως ας πούμε οι Πάγκαν που δεν θα μπορούσαν εύκολα να τους δουν στη Βέρεια. Οπότε προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Έτσι τώρα. Αλλά... Ναι, ναι, σε σχέση με τις θεατρικές παραστάσεις, επειδή είναι αλήθεια το ακούμε έτσι από πολλούς εκπροσώπους, πολλών φεστιβάλ, η αλήθεια είναι ότι ίσως φτάσαμε και σε μια εποχή υπερπληθώρας προτάσεων και κάπου έτσι και ο κόσμος δυσκολεύεται να τα παρακολουθήσει όλα.
1: Πιστεύω πως ναι. Και οι τιμές των εισιτηρίων για ένα ζευγάρι, μια οικογένεια είναι αρκετά. Και τα υψηλές, αλλά εκτός αυτού έχουμε υπερπληθώρα ειδικά στις παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται σε μια πόλη όπως η Βέρεια να έχουμε, ξέρω εγώ, δύο θεατρικές παιδικές παραστάσεις τη βδομάδα.
0: Σωστά.
1: Πρέπει ο κόσμος να κάτσει να κάνει ένα προγραμματισμό έτσι με αρκετή επιμέλεια.
0: Ακριβώς.
1: Για να επιλέξει τελικά που θα πάει. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε όλα. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το συζητάμε με τους παραγωγούς. Τους εξηγούμε τι συμβαίνει, αλλά επιμένουν ότι πρέπει να έρθουν.
0: Ναι.
1: Οπότε και εμείς τους διαθέτουμε το χώρο και από εκεί και πέρα ο κόσμος επιλέγει.
0: Ακριβώς. Τώρα πάμε στο Βέρεια Family Festival, τρίτη χρονιά. Να πούμε
1: τρίτη
0: έτσι
1: χρονιά.
0: Πώς λάβατε την πρωτοβουλία για αυτή τη διοργάνωση και η οποία φέτος διαβάζουμε πώς έτσι μεγαλώνει και σε διάρκεια και σε πλούτο εκδηλώσεων.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήταν μια ανάγκη που θεωρούσαμε, που πιστεύουμε ότι έχει η πόλη και όχι μόνο. Υπάρχουν και τις φεστιβάλ, αλλά εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ με τη συμμετοχή όλης της οικογένειας. Θέλουμε δηλαδή να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, στο οδείο μας, στις σχολές χορού, πατέρας να φέρνει το παιδάκι του ή πατέρας μητέρα να φέρνει το παιδάκι και στις δράσεις μας να συμμετέχουν όλοι μαζί. Θέλαμε αυτό να το κάνουμε πιο οργανωμένα. Είναι η εποχή πλέον που οι οικογένειες συμμετέχουν σε δράσεις και αναζητούν δράσεις, να πηγαίνουν όλοι μαζί. Ακριβώς αυτή ήταν η σκέψη και ο στόχος και έτσι πριν να χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι, προσκαλούμε παιδιά, γονείς, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, η οποία έχει τα πάντα. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 7 του μηνός, στη γέφυρα Θερμοπυλών. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι την πόλη μας τη διασχίζει ο Τρυπόταμος.
0: Βέβαια.
1: Και είναι μέσα στην πόλη το ποτάμι, κάτω από τις γέφυρες που έχει γίνει και περιπατητικό και εκεί ακριβώς σε ένα πολύ ωραίο μεγάλο γκράφιτι μπροστά θα κάνουμε μια θεατροποίηση ενός παραμυθιού και μετά θα μαγειρέψουμε. Εκτός αυτού όμως έχουμε συνεργασία και με την Εφορία Αρχαιοτήτων και χρησιμοποιούμε και τους άβλιους χώρους της Εφορίας. Δηλαδή στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα πούμε ιστορίες για το Μέγα Αλέξανδρο. Θα κάνουμε γιόγκα για παιδιά και γονείς. Θα χορέψουμε. Αλλά ο μεγάλος όγκος των δράσεων θα είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα κάνουμε μια μαγική φθινοπορεινή ημέρα με πάρα πολλές δράσεις μέσα στη φύση, στο Άλσος Παπάγου. Και το απόγευμα θα είμαστε στο Πάρκο Αγίων Αναργύρων, που θα έχει τα πάντα, από κινητή βιβλιοθήκη, από μουσικοκινητική, διαδραστικά εργαστήρια, ένα μαγικό εργαστήρι με κουρκουμά, και θα κλείσουμε με μαξιλάρες και την προβολή μιας ταινίας για παιδιά, το Μικρό Νικόλα, τι περιμένουμε για να είμαστε ευχαριστημένοι. Όμως το Family Festival κλείνει κάθε Κυριακή, στην εβδομάδα αυτή τέλος πάντων, κλείνει την Κυριακή με το κυνήγι του θησαυρού, όπου πρωί-πρωί βλέπουμε οικογένειες με σακίδια παγουρίνα να ξεκινούν από την πλατεία Δημαρχείου, πηγαίνοντας να ανακαλύψουν τα τοπόσημα της πόλης και να πάρουν το περίφημο στο κολυτάκι κάθε φορά που λύνουν ένα γρίφο. Και η οικογένεια που θα κάνει το λιγότερο χρόνο βρίσκοντας όλους τους γρίφους θα είναι η νικήτρια. Και πάντα φυσικά προετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
0: Εδώ τώρα το σημαντικό που κρατάω από όλα όσα λέτε, που υπάρχει έτσι ένας πραγματικά εντυπωσιακός πλούτος από άποψης εκδηλώσεων, είναι η εμπλοκή και των γονέων ή τέλος πάντων των συνοδών των παιδιών, αν είναι ο παππούς, η γιαγιά ή κάποιος θείος, θεία. Επίσης εννοώ για τους ενήλικες. Συνήθως έχουμε συνηθίσει έτσι στα φεστιβάλ που αναφέρονται στα παιδιά. Ο συνοδός τι κάνει? Πάει παραπέρα, δίπλα και ψάχνει για καφέ ή καπνίζει.
1: Ακριβώς. Εμείς θέλουμε συμμετοχικότητα. Εγώ είμαι μιας γενιάς που αυτό που κάναμε ήταν να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή για φαγητό με τα παιδιά και να πρέπει τα παιδιά να κάθονται σε ένα τραπέζι και να μην μιλούν και να τρώμε και να τελειώνουμε το φαγητό και να επιστρέφουμε και να κάνουμε πολύ λίγα πράγματα εκτός από τις διακοπές φυσικά μαζί. Πλέον τα νέα τα παιδιά, οι νέες οικογένειες θέλουν άλλα πράγματα. Τους βλέπουμε να συμμετέχουν όλοι μαζί στα πάντα. Οπότε μία οργανωμένη δράση θέλουμε να τους προσφέρουμε. Ένα οργανωμένο φεστιβάλ, μία εβδομάδα, 7 με 13 Σεπτεμβρίου, να συμμετέχουν όλοι μαζί. Έχουμε δει και το πολύ ωραίο, ας πούμε, στο κυνήγι θησαυρού, να έρθει και ο παππούς και η γιαγιά και τα εγγόνια και δύο οικογένειες μαζί να τρέχουν για να αναζητήσουν τα τοπόσημα.
0: Πολύ ωραία. Και μπορεί και ο παππούς να έχει την ιδέα, η γιαγιά, και να λύσει και το γρίφο.
1: Ναι, ακριβώς. Ο παππούς ήταν ο πιο δραστήριος, η αλήθεια.
0: Μπράβο.
1: Και το όνομα της ομάδας, γιατί όλες οι ομάδες έχουν ένα όνομα. Οπότε ήταν η Κάλιο αργά παρά ποτέ. Το θυμάμαι έντονα, γιατί ήρθαν πιο αργά από όλους και ξεκίνησαν.
0: Και ξέρετε, πολλές φορές το ξέρουμε δηλαδή όλοι στην πράξη, ο παππούς και η γιαγιά μπορεί να έχουν και πολύ καλύτερη επικοινωνία με το παιδί, γιατί έχουν μάθει να παίζουν παρέα.
1: Αντίθεση
0: με τους γονείς. Τώρα, πριν κλείσει όμως το φεστιβάλ αυτό, το Feria Family Festival, ήδη ξεκινά το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών. Κάτι τελείως διαφορετικό τώρα εδώ. Να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία για τη διοργάνωση.
1: Βεβαίως. Το φεστιβάλ αυτό είναι πολύ ξεχωριστός πολιτιστικός θεσμός. Θεσμός είναι πλέον, που έρχεται κάθε Σεπτέμβρη. Και αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο είναι να καταλάβει, είναι η επιρροή του Μέγα Αλέξανδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής, δηλαδή πώς συνδέθηκε τελικά η Μακεδονία με όλους αυτούς τους χώρους και αυτό πώς το κάνουμε, παρουσιάζοντας διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και πολιτιστικές εκφράσεις από Λίβανο, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Κύπρο, Καπαδοκία, Περσία και Μακεδονία. 9 και 10 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο και σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας θα βρισκόμαστε στο Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών, στους Βασιλικούς Τάφους, για τη μεγάλη μας συναυλία, αλλά στις 9 του μήνα θα βρισκόμαστε στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά, στον Άβλιο Χώρο του Βυζαντινού Μουσείου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, κάνοντας μικρότερες συναυλίες. Θα έχουμε από αφήγηση παραμυθιών σε σχέση πάλι με τον Μέγα Αλέξανδρο. Θα έχουμε ένα φοβερό, το περιμένω πώς και πώς αυτό τώρα, με μεγάλη αγάπη το λέω, θα έχουμε ένα ντουέτο με κρουστά, ούτι και τραγούδι με μουσική από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μακεδονία μέσα στο δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, που εγκαινιάζεται τώρα 1η Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε στο αίθριο του Κεντρικού Μουσιακού Κτηρίου, του Πολυκεντρικού Μουσείου στη Βεργίνα, πέρσικη μουσική και το οργανολόγιο της, όπου θα παρουσιαστούν διάφορα όργανα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, αλλά θα ακολουθήσει και συναυλία. Θα έχουμε κάτι εντελώς ξεχωριστό με τον βιολονίστα, τον Γιώργο Τομψάλτη, ο οποίος μαγειρεύει καπαδοκικές συνταγές και συγχρόνως έχει ένα σύνολο από 5 άτομα με μπεντήρι, βιολί, βιόλα, νταρμπούκα και θα παίζουν συγχρόνως μουσική, ενώ αυτός θα μαγειρεύει και θα παίζει βιολί. Και φυσικά την 5η 10 του μήνα, όπως σας είπα, η μεγάλη μας συναυλία στους Βασιλικούς Τάφους, από τη Δυτική Μεσόγειο ως την Ινδία είναι ο τίτλος. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Χάνια Λαθούφη, η οποία θα παίξει Ινδική ταμπούρα και θα τραγουδήσει, τον Κύρο Μοντανάρη, Ινδική τάμπλα και άλλα κρουστά, και τον Εφρές Λόπες Σάνς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει εντρυφήσει στο Αφγανιστάν και στην Ινδία και θα παίξει διάφορα όργανα από αυτούς τους πολιτισμούς, καθώς και ένα σύνολο άλλων μουσικών Ελλήνων. Την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει ο Χρήστος ο Καλιοντζίδης, ο οποίος θα συμμετέχει και παίζοντας πεντάχορδη ποντιακή λύρα, βιολί και μανέ καπαδοκίας.
0: Ένα πολύπτυχο πραγματικά πρόγραμμα, το οποίο μεταξύ άλλων φυσικά μας θυμίζει την οικουμενικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την απήχηση, αυτή την τεράστια εμβέλειά του. Πολλές φορές δεν μπορούμε ακόμη και σήμερα να συλλάβουμε το μέχρι πού έφτασε και ποιο είναι το αποτύπωμα ακόμη και σήμερα. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που διασώζουν οι μουσικοί στις παραδόσεις όλων αυτών των χωρών που αναφέρατε, κυρία Γρηγοριάδη.
1: Αν έχω ένα λεπτό ακόμη,
0: βεβαίως.
1: Θέλω να σας πω ένα βίωμά μου, και εκεί κατάλαβα τη μεγάλη σημασία του φεστιβάλ, αλλά και αυτό που λέγεται ότι η μουσική είναι μία. Στην πρώτη συνάντηση που κάναμε, το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Εγών, μετά κάναμε ένα τραπέζι στους μουσικούς, όπως οφείλουμε φυσικά. Εκεί είχαν τα όργανά τους και ξεκίνησε ένας Ιρανός να παίζει μία μουσική και να τραγουδάει. Το ακούει ο πόντιος Έλληνας και λέει «Α, αυτό είναι δικό μας». Και συνεχίζει και τραγουδάει το ίδιο πράγμα και συνεχίζει με το δικό του όργανο να παίζει το ίδιο τραγούδι. Το ακούει μετά ο Ινδός και λέει «Αυτό είναι δικό μας». Και παίζει το ίδιο πράγμα με το δικό του όργανο και συνεχίζει να το τραγουδάει. Και εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα βιωματικά τι σημαίνει «Η μουσική είναι μία» και ότι πραγματικά υπάρχει κοινός πολιτισμός τελικά.
0: Πραγματικά, είναι εντυπωσιακό. Όχι ότι δεν είναι δικό μας, φυσικά.
1: Ακριβώς, από πού ξεκίνησε.
0: Ναι, πραγματικά. Τώρα αυτό το δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, δίδυμο Οθωμανικά Λουτρά, ναι. Είναι όντως δίδυμα από ό,τι θυμάμαι. Είναι δύο πανομοιότυπα, έτσι, κτίσματα λουτρών στη Βέρεια.
1: Ναι, απλά επειδή εγώ δεν δούλεψα πάνω σε αυτό και μπορεί να κάνω οποιοδήποτε λάθος, δεν θα ήθελα να πω παραπάνω.
0: Όχι, δεν θα περάσουμε σε λεπτομέρειες αρχιτεκτονικές.
1: Θέλω να πω ότι είναι ένα από τα καμάρια μας και αυτό, γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία πράγματα από
0: είχε
1: την εφορία
0: κλείσει, ναι, είχε κλείσει για κάποιες εργασίες συντήρησης, έτσι.
1: Ακριβώς. Και τελειώνει και 1η του μήνα τώρα, ναι, μετά αύριο εγκαινιάζεται.
0: Ότι είναι στο πρόγραμμα της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, η απόδοση του έργου στο κοινό.
1: Έτσι ακριβώς. Και εμείς γιατί το περιμένουμε με τόση χαρά εκτός των άλλων, ενώ εμείς από το φορέα μας, γιατί σε συνεργασία με την εφορία θα μπορούμε να κάνουμε μέσα πολύ ωραία πράγματα, όπως αυτό που θα κάνουμε τώρα, εννοώ μουσικά και όχι μόνο.
0: Πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό το περιμένουμε τόσο πολύ.
0: Πολύ ωραία. Δεν της λείπουν της Βέρειας τα μνημεία, από διάφορες εποχές μάλιστα, κυρίως ο Βυζαντινός πλούτος είναι εντυπωσιακός, αλλά κάθε νέος χώρος που προστίθεται είναι κέρδος για την πόλη.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι ευκαιρία για κάποιον που βρίσκεται και δίπλα να κάνει έστω ένα διήμερο ταξίδι για να τα γνωρίσει. Η Βέρεια έχει πολύ όμορφα μέρη και φυσικό τοπίο, αλλά και πολλά μνημεία. Δεν φτάνουν 2 μέρες, αλλά 2-2 θα μπορούσε να έρχεται. Και έχουμε πολύ ωραία καταλήμματα δίπλα στο ποτάμι, στην Μπαρμπούτα και όχι μόνο. Και πολύ ωραίο φαγητό.
0: Ε, βέβαια. Και να βάλουμε και το γλυκάκι στο τέλος. Δεν θα το προσθέσουμε.
1: Ένα ρεβανί. Πάντα βοηθάει.
0: Ακριβώς. Κύριε Γρηγοριάδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και στη χρονιά που έρχεται για να τα πούμε και πάλι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας στη Βέρεια. Κατερίνα Γρηγοριάδου, Γενική Διευθύντρια της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου Βέρειας, ήταν μαζί μας.

Όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την ανάρτησή του στο Facebook, παρουσιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, και αυτή τη φορά φυσικά πρωταγωνιστεί το Μετρό Θεσσαλονίκης και τα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Ξέρω, κάνει μια μικρή αναφορά σε Μητροπάνο. Ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, λέει, αν είστε από αυτούς που σας χρωστάνε έναν Αύγουστο, αλλά ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Για 4 δεκαετίες το μετρό, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν η μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης και η παράδοση του βασικού κορμού του το 2024 από την κυβέρνησή μας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έβαλε τέλος σε μια αναμονή που είχε γίνει συνώνυμη της δυσπιστίας. Και αυτό τον Αύγουστο παραδώσαμε στους Θεσσαλονικείς την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο και ένα χρωστούμενο λιγότερο. Ακόμη ο Πρωθυπουργός κάνει αναφορά στις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως λέει, έχουν ήδη μπει σε τροχιά προετοιμασίας με τις πρόδρομες μελετητικές εργασίες να ξεκινούν άμεσα, και φυσικά είναι ένα έργο που το περιμένει αυτό όλη η πόλη. Ακόμη κάνει μια αναφορά σε άλλα έργα που βρίσκονται σε σχεδιασμό εδώ ή προγραμματισμό στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αναφέρεται στη μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης που, όπως λέει, δημοπρατήθηκε όπως είχαμε δεσμευτεί εντός του καλοκαιριού, και τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων που θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου. Και πέραν αυτού, στο τέλος του έτους, λέει ο Πρωθυπουργός, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Αυτό κι αν είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε στην πόλη. Δίνουμε επίσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης δημόσια κίνητα για να δημιουργηθούν 600 νέες στάθμευσης. Προχωρούν η επανάχρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά, με παραχώρηση επίσης στο Δήμο, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο της Τούμπας, η δημιουργία χώρου πρασίνου και αθλητισμού στο ακίνητο της Αγίας Φωτεινής στο βορειοανατολικό άκρο της Διεθνούς Έκθεσης, και το νέο κλειστό γήπεδο 2.000 θέσεων στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μαζί με την αναβάθμιση 12 κτηριακών συγκροτημάτων του Πανεπιστημίου. Ενώ τέλος αναθέτουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, στον ΟΦΗΠΕΚΑ την αποκλειστική ευθύνη για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Μια μεγάλη λίστα έργων που αφορούν την πόλη. Οι επόμενες αναφορές του Πρωθυπουργού σχετίζονται με την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη και στην Φλόρινα και στην Πτολεμαΐδα, και αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο σχεδιασμό των επενδύσεων που θέλουν να φέρουν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην περιοχή αυτή, η οποία στο μεγαλύτερο της μέρος είχε συνδεθεί για δεκαετίες με τον Λιγνίτη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη του αυτή ανασκόπηση αναφέρεται στο Ταμείο Ανάπτυξης, στην ολοκλήρωση του κύκλου του Ταμείου Ανάκαμψης με θετικά αποτελέσματα στο ΕΠ και την απασχόληση, και στην έγκριση του νέου κοινωνικού κλιματικού ταμείου ύψους 5,3 δις. Επίσης αναφέρεται στις μειώσεις τιμών που περιμένουμε από αύριο να δούμε σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, και ολοκληρώθηκε, όπως λέει, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας για χιλιάδες δικαιούχους. Αυτές λίγο πολύ αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αυτή ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αυτή την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Να ευχηθούμε καλή επιστροφή σε όσους πακετάρουν και ετοιμάζονται να γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα μας βρείτε όσους παραμείναμε τον Αύγουστο στην πόλη. Καλή επιστροφή να ευχηθούμε σε όλους. Με προσοχή στο δρόμο και υπομονή, δεν χρειάζεται βιασύνη, να γυρίσουμε όλοι με καλή διάθεση πίσω. Και φυσικά να ευχηθούμε ακόμη να περάσουν καλά όσοι ετοιμάζονται να φύγουν τώρα, αυτοί οι λίγοι λιγότεροι από εμάς, αλλά οι τυχεροί που μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους τις πρώτες μέρες του φθινοπόρου, που είναι συνήθως και ομορφότερες. Η Αγγελική Μπρελού ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Περικλής Κλιγκόπουλος, Χρυσανάνου στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε στις 8 το πρωί, όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο, από τη συχνότητα του 102 της R3. Μια όμορφη Κυριακή να έχετε.

is a house in New Orleans. They call the rising sun.

Oh mother, tell your children not to do

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάδα, το ΑΕΠ, αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στην επέκταση του μέτρο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό έρισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική θέση για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, εδράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Στην Ισλανδία οι κάλπες έκλεισαν για το δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «όχι» επικράτησε στο δημοψήφισμα, όπως μετέδωσε το δίκτυο της Ισλαμικής Δημόσιας Τηλεόρασης. Τη ζωή του έχασε ηλικιωμένο στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για έναν 84χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10 χθες το βράδυ. Στο σημείο μετέβησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και απεγκλώβησαν τον άτυχο ηλικιωμένο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, νοσηλεύεται το 9χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς στον πύργο Ηλίας. Ιδιαίτερα κρίσιμα είναι τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό Ρηφάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου, 2η ΕΜΑΚ και η 8η ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ τις απογευματινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Επόμενο δελτίο στις 12.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 30 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, Αγίου Ευλαλίου Ιεράρχου εν Κύπρο και του Οσίου Φύλακος.
1: Και σε ποιον να πρωτοποιείς χρόνια πολλά σήμερα, αλλά έχουμε πάρα πολλούς και εδώ στη δουλειά μας, συνολικά στην ΕΡΤΡΙΑ, ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο, στον 102. Και θα προσπαθήσουμε να θυμηθούμε κάποιους που σήμερα γιορτάζουν.
0: Να πούμε ότι είναι η εκπομπή Πανόραμα Επικαιρότητας με τον εκτάκτος
1: φιλοξενούμενο τον Βασίλη Μπεκλάρη και μονίμως τον Θωμά Τσίμπα. Κάναμε σαρδάμα και στα ονόματα, φαντάσου.
0: Φαντάσου,
1: πόσο προετοιμασμένοι είμαστε κυριακάτικα.
0: Όχι, είμαστε, γιατί ξεχάσαμε να πούμε ότι η Αγγελική Μπρέλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Μάτα Σαμαρά στη μουσική επιμέλεια. Και είμαστε αναστατωμένοι, ξέρεις γιατί.
1: Για πες μου, γιατί.
0: Και κάνουμε τα σαρδάμ.
1: Για πες, εγώ ξέρω για μένα. Πες μου για σένα.
0: Όχι, είμαστε αναστατωμένοι γιατί από αύριο αρχίζουν όλες οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, 1600 κωδικοί, να είναι κάτω, στα τάρταρα.
1: Αυτό η ιστοσελίδα που δεν ξέρω μπαίνει πια κανείς, το πόσο κάνει που μπαίνεις από τον Gov με το κτλ. Το πόσο κάνει που είχε διαφημιστεί. Θα φανούν εκεί μειωμένες τιμές.
0: Πρέπει να φανούν.
1: Θα είναι σύγκριση με τις προηγούμενες.
0: Και στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχουν
1: Θα περιμένουμε να το δούμε, γιατί εγώ έχω κρατήσει.
0: Εγώ έχω ταραχθεί έτσι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Και δεν βλέπω την ώρα να ξημερώσει Δευτέρα για να πάω στο σούπερ μάρκετ.
1: 7% είναι.
0: Ναι, μην περιμένουμε και τίποτα άλλο. Εντάξει, ναι. Τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, τώρα το τυρί που έφτασε κοντά στα 20, δεν ξέρω πόσο θα πέσει.
0: Δεν είναι 20.
1: Δεν είναι 20, εντάξει, λέω, εντάξει. Κοντά. Εντάξει. Έχει ανέβει
0: το κιλό, πάνω. Είναι στα 12,5 η φέτα.
1: Η φέτα παίζει εκεί 12,5-13, ναι, εκεί, ναι, μέσα.
0: Εκεί μέσα.
1: Άμα είναι,
0: άμα είναι
1: 7,5 θα πέσει
0: τα ζυμαρικά,
1: ευρώ.
0: Πόσο πάνε.
1: Ζυμαρικά, εντάξει, το 1 ευρώ.
0: Μεσόωρο 1 ευρώ, γιατί άλλες εταιρείες το έχουν 1,20,
1: ανάλογα.
0: 1,50 και πάει.
1: Είμαστε όπως καταλάβατε και οι δύο κάνουμε τα ψώνια. Οπότε τη μέση γνωρίζουμε και στο σούπερ μάρκετ εμείς είμαστε που πάμε. Εξάλλου, γενικά το βλέπεις αυτό στα περισσότερα τέτοια καταστήματα. Στα τρόφιμα φορτώνουμε και επιστρέφουμε στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα και πολλούς καλεσμένους να υποδεχτούμε.
0: Πάρα πολλούς. Να πούμε όμως ότι έχουμε και την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
1: Και τι θες με την κυριακάτικη ανάρτηση να
0: πούμε. Να μην αναφέρουμε δύο λόγια τι λέει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του.
1: Να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα ή όπως τα λέει.
0: Όχι, εγώ θα πω τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός και εσύ πες αυτά που θέλεις να πεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι παραδόθηκε η επέκταση του μετρό προς τη Καλαμαριά και προχωρούν έργα ανάπλασης στη Θεσσαλονίκη και επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία για την ενεργειακή μετάβαση.
1: Αναφέρει τα έργα, άμα φεύγεις από τα έργα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, φεύγω πάνω,
1: ναι,
0: σε άλλο.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη αναφέρει τα έργα που έδωσε στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Είναι αυτά τα συγκεκριμένα 7 τα οποία είπε ότι ικανοποιείται, που
0: ο Δήμαρχος,
1: είναι ο Άγιος, ναι, Μινάς, είναι εδώ πέρα για Φωτεινή.
0: Όχι, είναι ωραίο έργο ο Άγιος Μινάς.
1: Ναι, ωραία είναι.
0: Της περιοχής εκεί.
1: Απλά λέω ότι είναι όλα, ναι, το Αγγελούδι. Δηλαδή είναι αυτή η σχέση που έχει αναπτυχθεί,
0: ναι,
1: έτσι
0: απλά,
1: τόσο.
0: Απλά δεν αναφέρει ότι το αθλητικό κέντρο στην Αγία Φωτεινή θα το κάνει ο Άρης. Και αυτό ο Πρωθυπουργός δεν το αναφέρει στην ανάρτηση.
1: Δηλαδή του δίνουμε δημόσια έκθεση και του Άρη, έτσι, για να κάνει.
0: Ο Δήμαρχος δίνει δημόσια,
1: ναι,
0: έκθεση στον Άρη,
1: Άρη
0: για να κάνει, που θα αφορά αυτή το αθλητικό κέντρο όλους τους Θεσσαλονικείς.
1: Τους όλους Θεσσαλονικείς. Νίκος Γκάλης το λένε. Δημόσιο.
0: Δεν μιλάω για το Παλέ.
1: Δημόσιο.
0: Μέσα στο
1: κτίριο,
0: χώρο,
1: το Παλέ,
0: μέσα στο χώρο της Αγίας Φωτεινής. Από τα 8 στρέμματα, τα 4 θα δοθούν στον Άρη και όπου θα γίνει ένα αθλητικό και όχι μόνο κέντρο και που θα φιλοξενεί όλους τους νέους της πόλης.
1: Για τις 600 θέσεις που λέει υπάρχουν ήδη μισές, είναι κάτω από το Συνεδριακό Κέντρο Ιάννης Βελίδης, είναι αυτές που έχουν ανακοινωθεί με την έκθεση. Οι υπόλοιπες θα κατασκευαστούν όταν γίνει και ανάπλαση, την οποία βέβαια την αναφέρει ο Πρωθυπουργός για την ανάπλαση της έκθεσης, να τη δούμε καταρχάς σε ολοκληρωμένη μελέτη και βέβαια μετά
0: Μην ξεχνάμε ότι η ανάπλαση της έκθεσης έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί
1: το 26,
0: το 26
1: στα 100
0: φέτος
1: χρόνια.
0: Δηλαδή για τα 100 χρόνια
1: της έκθεσης και του ΠΑΟΚ. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Έπρεπε να είναι έτοιμο η νέα τούμπα και η νέα έκθεση. Η νέα τίποτα από τα δύο δεν ήταν έτοιμο.
0: Η νέα τούμπα είναι θέμα της ΠΑΕ.
1: Καλά, δεν είναι μόνο της ΠΑΕ.
0: Είναι καθαρά θέμα. Καλά. Έχουν βγει όλα τα προεδρικά διατάγματα για τη νέα τούμπα
1: από πλευρά κυβέρνηση. Δεν το γνωρίζω, αλλά.
0: Επειδή το γνωρίζω,
1: εγώ είδα
0: ότι
1: στην Αθήνα δώσανε δημόσια έκταση, χτίζει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Του Ολυμπιακού του το φτιάξε το δημόσιο το γήπεδο του Καρασκάκη, τώρα το κάνει ο Μαρινάκης, ο ίδιος πιο καλό. Η Αγία Σοφιά επίσης, εντάξει, υπήρξε μια υποστήριξη.
0: Η περιφέρεια
1: από
0: το είχε κάνει.
1: Περιφέρεια. Εδώ πέρα πάω, Κάρι, Ηρακλής, όλοι
0: όχι,
1: μείνανε
0: είπα,
1: στην Παλιατζούρα.
0: Για τον Άρη έμεινε στην Παλιατζούρα και ο Ηρακλής.
1: Και του ΠΑΟΚ
0: τι απλά έμεινε. Του ΠΑΟΚ είναι θέμα πλέον της ΠΑΕ. Σου εξηγώ.
1: Καλά.
0: Έχουν εκδοθεί όλα τα προεδρικά διατάγματα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το γνωρίζω. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανάκαψης που όπως λέει έχει θετικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ και την απασχόληση και εγκρίθηκε λέει το νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης τέθηκαν σε ισχύ αυτό που λέγαμε στην αρχή, μειώσει βασικά καταναλωτικά αγαθά και ολοκληρώθηκε 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης

0: κράτηση και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό μας έλειπε να ισχύσει και για τους επόμενους νόμους Κατρούγκαλου. Δηλαδή, υποτίθεται θα καταργούνταν από το 19, έχει μείνει ακόμα.
1: Μα ήταν μια προεκλογική δέσμευση και ακόμα του δεν 19 έχει. Και απλά καταργήθηκε τώρα
0: αυτό,
1: με αυτές τις συντάξεις κυρίας. Ένας κλάδος, ένα του νόμου Κατρούγκαλου και όχι ο νόμος
0: Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ζει και βασιλεύει, με αυτό θα πάμε. Όπως και με τα μνημονιακές προβλέψεις, έτσι, λοιπόν, πολλά πράγματα. Σε καθυστέρησα.
1: Όχι, δεν με καθυστέρησε καθόλου. Απλά να πάμε σε ένα τραγούδι. Εσύ δεν έλεγες να μην μιλάμε πολύ.
0: Λοιπόν,
1: πολύ,
0: ο Πρωθυπουργός ξεκινάει το μήνυμά του λέγοντας έτσι ότι. Πώς το ξεκινάει, ότι είναι φθινόπωρο, ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Αλλά αναφέρεται στο τραγούδι, το φθινόπωρο μου χρωστάς. Πάει και αυτό το καλοκαίρι, λέει, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Και δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που σας χρωστάνε έναν Αύγουστο. Είναι το τραγούδι σουξέ του καλοκαιριού, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, έτσι, που είναι νεανικό τέλος πάντων. Εμείς όμως, επειδή είμαστε παλιοί εδώ πέρα, αγγελικοί μας κοιτάς έτσι, είμαστε κάποιας ηλικίας, πήγαμε στον παλιό, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, που τον ξέρουμε και τον τραγουδάμε περισσότερο με τον Μητροπάνο.

0: Επιστροφή μετά το τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ναι, για το φθινόπωρο που έρχεται βέβαια, γιατί ξεκινάει ημερολογιακά.
0: Αλλά πάντα μας χρωστάνε έναν Αύγουστο.
1: Πάντα μας χρωστάνε. Χρωστάμε ίδιοι στον εαυτό μας και χρωστάμε έναν Αύγουστο, μας χρωστάει μάλλον, ένα πρόσωπο καθένας όποιο επιλέγει για αυτή την, το τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Τώρα, επειδή νωρίτερα αναφέρθηκα, να μην λησμονήσω, να πω 2-3 χρόνια πολλά. Έτσι, για το...
0: Ονομαστικά θα πεις.
1: Για τους δικούς μας εδώ, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, τον Αλέκο Τριανταφύλου, την Αλέκα την Κουκοζίδου, έτσι, τον Αλέκο τον Πετρίδη που δεν είναι τώρα εδώ, συνταξιοδοτήθηκε, αλλά είναι το δικός μας. Τέλος πάντων, 2-3 έτσι που μου ήρθαν.
0: Πρόχειρος.
1: Εύχομαι, ναι. Και κάποιους έχω ξεχάσει, είναι, θα προσθέσω μετά.
0: Ωραία. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης είναι και βασικός συντελεστής της εκπομπής και απουσιάζει με άδεια. Λοιπόν,
1: καλά πάμε... να περνάει.
0: Όπου βρεις,

0: Και να περάσουμε στον Φέδωνα το Τομόσογλου. Δεν ξέρω.
1: Πότε γιορτάζει, πάντως... Όχι, ο Φέδωνας.
0: Δεν ξέρω πότε γιορτάζει. Α, μα το πει ο ίδιο.
1: Ναι, αυτό ρωτάω. Το Φέδωνα. Πότε γιορτάζει.
2: Των Αγίων Πάντων γιορτάζει. Ο Φέδωνας,
1: είστε...
2: καλημέρα.
1: Είστε όλοι μαζί εκεί.
0: Όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί. Βέβαια, αρκετοί στέλνουν ευχές και την ημέρα των φώτων. Καθώς το Φέδων προέρχεται από το φως, είναι αυτός που παίρνει το φως ουσιαστικά, αυτή είναι η ετυμολογία του ονόματος, οπότε δεχόμαστε ευχές και τότε. Καλοδεχούμενες είναι όποτε και να έρχονται, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν και σήμερα, Αλέξανδροι, Αλεξάνδρες και Αλέκοι, ο καθένας.
1: Ο Αλέκος, η Αλέκα, όλοι σήμερα.
2: Σήμερα χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους.
0: Και να πάμε στην ομή πραγματικότητα μετά τα χρόνια πολλά, Φέδωνα. Τι γίνεται, είσαι στα Διόδια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είμαστε στα Διόδια των Μαλγάρων, εδώ που παρατηρείται μια αύξηση της κίνησης όσο δένουμε προς το μεσημέρι. Είναι αρκετά τα οχήματα, τόσο στο ρεύμα εξόδου από την Θεσσαλονίκη, όσο και στο ρεύμα εισόδου. Αρκετοί είναι εκείνοι που στεύδουν για μια τελευταία βουτιά στις κατατόπους παραλίες, άλλοι πηγαίνουν προς Πιερία, άλλοι που εισέρχονται στην πόλη συνεχίζουν την διαδρομή τους προς την Χαλκιδική. Κάποιοι άλλοι έχουν πάρει και την άδειά τους για τις ημέρες του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να απολαύσουν τώρα σε μια πιο ήρεμη κατάσταση τα νησιά και τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Είναι βέβαια και αρκετοί εκείνοι που επιστρέφουν στην σκληρή πραγματικότητα, στην ρουτίνα αύριο εργάσιμη. Έχουν εξανεμιστεί ούτως ή άλλως οι περισσότερες άδειες. Και εδώ από τα Διόδια των Μαλγαρών βλέπουμε και αρκετά οχήματα με ξένες πινακίδες, ρουμάνικες πινακίδες, σέρβικες πινακίδες. Είναι όσοι τουρίστες παραθεριστές βρίσκονταν στην χώρα μας τον τελευταίο μήνα. Όπως μας είπαν, έκαναν περίπου 20 μέρες κατά μέσο όρο, αρκετοί με τους οποίους συνομιλήσαμε στην χώρα μας, και παίρνουν σταδιακά σιγά σιγά τώρα τον δρόμο της επιστροφής. Αναμένεται βέβαια τις μεταμεσημεριανές ώρες να καταγράψουμε και μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στο κύμα επιστροφών τουλάχιστον.
1: Εγώ ξέρω πάντως, επειδή πέρασα πρόσφατα, ότι η μισή, δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω, μετά τις ουρές τις οποίες υποχρεώνεσαι όταν επιστρέφεις, έτσι το απογευματάκι, δεν ξέρω αν θα είσαι ακόμα εκεί, δυστυχώς ξεσπάμε στους εργαζόμενους εκεί, τις εργαζόμενες, στους ανθρώπους που είναι μέσα στα κουβούκλια. Εντάξει, αυτή είναι.
2: Ναι, διότι
1: γίνονται ουρές.
2: Ότι υπήρξε μια αλλαγή στην διαχείριση της Εγνατίας Οδού από την 1η Ιανουαρίου. Η προηγούμενη διοίκηση αποφάσισε, όταν δημιουργούνταν μεγάλες ουρές, να ανοίγει τις μπάρες προκειμένου να αποσυμφορείται.
0: Μέχρι τότε, Φέδωνα, ήταν κρατικά μέχρι τότε, ανήκαν στο κράτος, ενώ τώρα πέρασαν.
1: Δεν χάνουμε ούτε ένα τώρα. Τώρα δεν χάνει ένα.
0: Δεν χάνει κανείς τίποτα. Και μια που λέγαμε νωρίτερα.
2: Είναι ιδιώτες, αποφάσισαν για τους δικούς τους λόγους και για την δική τους ευημερία να μην ανεβάζουν, να μην σηκώνουν καθόλου τις μπάρες, οπότε όλοι να χρειάζεται να περιμένουν και να κάνουν υπομονή.
0: Και μια που λέγαμε, Φέδωνα, νωρίτερα για το όνομά σου, να πούμε ότι προέρχεται...
1: Τι θα του πεις τώρα για το όνομά του,
0: όχι, να το πούμε για να το ξέρει και ο κόσμος, γιατί είναι, ακούγεται ωραίο. Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό επίθετο φεδρός, το οποίο σημαίνει λαμπερός, φωτεινός, χαρούμενος και γελαστός. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πάντως...
1: Λέει ότι δεν φέρει το φως, αυτός που φέρνει το φως.
0: Σου λέω τι
1: από
0: λέει.
1: Από την αρχαιότητα, ναι, λέει.
0: Από την αρχαιότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, επειδή σε έχουμε δει στην τηλεόραση να δίνεις ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ να κάνεις στην ΕΡΤΡΙΑ, τα έχεις εσύ. Να είσαι καλά, Φέδωνα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Θα τα αποδίδω.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τώρα μου έδωσες πάλι αφορμή να μιλήσω για τα Διόδια, αλλά δεν θα το κάνω ξανά.
0: Όχι, πέμπτη μέρα συνεχόμενη.
1: Όχι,
0: ναι,
1: εντάξει, αυτό ακριβώς.
0: Που αυξήθηκαν οι τιμές και θα
1: δεν είναι μόνο ότι αυξήθηκαν οι τιμές, είναι αυτό ότι δεν αλλάζει η κατάσταση και περιμένεις χιλιόμετρα ουράς και πολλή ώρα. Και στα Μάργαρα και σε άλλα νωρίτερα και στην,
0: κάτσε, στο σούπερ μάρκετ, στο ταμείο δεν περιμένεις ώρα?
1: Εγώ τις ώρες που πάω δεν περιμένω. Πάω κάτι
0: μεσημέρια. Ναι, αν πας 8 η ώρα το πρωί
1: μεσημέρια,
0: τότε εκεί, σίγουρα δεν
1: 8, υπάρχει. Ναι, νωρίς το πρωί. Τέλος πάντων, υπάρχουν καλές ώρες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν πας Σάββατο. Σάββατο όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν, γιατί θα περιμένεις.
1: Σάββατο έτσι, κατά τις 5,
0: έτσι είναι λοιπόν και στα Διόδια. Αν πας καθημερινές δεν περιμένεις καθόλου.
1: Ναι, αλλά υπάρχει δυνατότητα εκεί να βάλουν και περισσότερους εργαζόμενους και να τρέξει και λίγο πιο γρήγορα.
0: Όχι, πάντα υπάρχει ένα άνοιγμα από την πλευρά πολλών κουβουκλίων από την πλευρά
1: του ΠΑΣ. Είναι, του ΠΑΣ. Εντάξει. Να περάσεις, οπότε, να περάσεις με τη χρέωση την ηλεκτρονική. Εκεί θα κατευθυνθούμε όλοι αναγκαστικά τώρα όπως φαίνεται. Εκεί θα πρέπει να πάμε να τα προμηθευτούμε γιατί αλλιώς.
0: Δεν είναι τίποτα. Κέρδος έχει, ζημιά δεν έχει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Το έχω προμηθευτεί γι' αυτό εδώ και καιρό. Και
1: αλλά πολλές... κέρδος δεν έχει. Και... στο χρόνο, ναι, στο χρόνο.
0: Κέρδος στο χρόνο και στην ηρεμία.
1: Ναι,
0: και στην ψυχική σου
1: ηρεμία. Ναι, έτσι.
0: Είναι απαραίτητο. Όταν πας και βλέπεις 40 λεπτά μία ουρά ενός χιλιόμετρου, έτσι, τα νεύρα αρχίζουν λίγο και ρετάρουν.
1: Οπότε, χώρια τους άλλους που προσπαθούν να χωθούν έρχονται δήθεν και καλά έτσι,
0: και
1: από πλάγια και
0: μπαίνουν
1: εκεί πέρα και περιμένουν και να σου χωθούν και τα λοιπά.
0: Και κάνουν και σινιάλ να μπω.
1: Και είναι ένας, δύο, τρεις, γίνονται πολύ μετά και αρχίζεις και εκνευρίζεσαι.
0: Λοιπόν.
1: Με το μήνυμα του Πρωθυπουργού ολοκληρώσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Γιατί θέλεις και άλλα να πούμε, τι θέλεις να πούμε.
1: Λέει την άλλη Κυριακή δεν θα έχει, γιατί θα μας τα πει εδώ πέρα στην έκθεση. Οπότε θα είμαστε εδώ να τα ακούσουμε.
0: Θα τα έχουμε ακούσει το Σάββατο.
1: Στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή επίσης.
0: Και μετά συνέντευξη τύπου Κυριακή θα γίνουν λίγο
1: οπότε
0: πιο.
1: Οπότε θα ακούσουμε πολλά.
0: Πάρα πολλά έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Οι προσδοκίες λοιπόν της κυβέρνησης είναι μεγάλες ότι σε αυτή την έκθεση, γιατί πέρσι δεν συνέβη αυτό. Οι εξαγγελίες θα φέρουν και αποτελέσματα εννοώ δημοσκοπικά.
0: Εντάξει, κάθε φορά όταν γίνονται εξαγγελίες υπάρχουν θετικά δημοσκοπικά αποτελέσματα.
1: Όχι, πέρσι δεν είχε.
0: Αλλά
1: επειδή ήταν εξαγγελίες.
0: Αυτά είναι για μικρό χρονικό διάστημα, γιατί μετά από λίγες ημέρες, εβδομάδες, επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της καθημερινότητας, που αυτά τα μέτρα δεν πάβουν να ισχύουν.
1: Και δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πολιτών. Θα είμαστε εδώ για να τα συζητάμε. Έχεις επιλογή τραγουδιού ή θα πάμε έτσι με τη Μάτι Σαμάρα ό,τι μας διάσεις.
0: Ναι.

0: 11 και 30 πρώτα λεπτά. Περάσαμε και όλα στο πρώτο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας Βασίλη. Και ο Πρωθυπουργός, στο κυριακάτικο μήνυμά του, ανέφερε και το θέμα των συντάξεων χειρίας.
1: Ναι, είναι, θεωρείται, το είχε ξανακάνει μες την εβδομάδα. Ναι. Είχε κάνει ανάρτηση για τις συντάξεις χειρίας και για το όφελος που έχουν, τέλος πάντων, 8.500 δικαιούχοι.
0: Πάντως είναι ένα θετικό μέτρο. Είναι ένα μέτρο προσθετική πλευρά για ένα περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων.
1: Όπως είπες, περιορισμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα αυτό συγκέντρωσε και την κριτική σύσσωμης αντιπολίτευσης. Η οποία...
0: Και των συνταξιούχων της Ελλάδος.
1: Γιατί αφήνει απ' έξω προηγούμενους και λοιπόν, αυτό, γι' αυτό πρέπει να πάρουμε κάποιες απαντήσεις.
0: Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε την Υφυπουργό Εργασίας και Βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλή σας μέρα, κυρία Ευθυμίου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Και καλή Κυριακή, κύριε Τρίμπα, κύριε Πετλάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ξεκινήσαμε με τον Βασίλη να μιλάμε για τις συντάξεις χειρίας που η κυβέρνηση πήρε ένα μέτρο γι' αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, δεν θα απαντήσετε δηλαδή, προέχει να δούμε λίγο τι μεταφέρατε, ποια είναι τα προβλήματα των Θεσσαλονικίων που μεταφέρατε στον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχατε και τι δεσμεύτηκε για αυτά ο Πρωθυπουργός.
2: Καταρχάς, βλέπουμε ότι και στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού έχει μπει εντελώς, δηλαδή έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Θεσσαλονίκη και για το μετρό, την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι ένα χρωστούμενο λιγότερο. Και πράγματι βάζει τέλος σε μια δυσπιστία που είχαν οι Θεσσαλονικοί. Δείχνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση έμπρακτη, και τότε υπάρχουν και αποτελέσματα. Και αυτό ως κυβέρνηση το έχουμε αποδείξει στη Θεσσαλονίκη, με πρωθυπουργό και βουλευτή Α Θεσσαλονίκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, πολλά έργα στη συνέχεια μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Πέρα από τα βασικά έργα, σχολεία, σχολικές υποδομές, νοσοκομεία, επέκταση έκτυπο βήτα, βλέπουμε ότι και στο Δήμο Θεσσαλονίκη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση με παραχώρηση δημοσίων ακινήτων για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Το συγκρότημα του Γιουμινά που ήταν μεγάλο ζήτημα. Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο της Τούμπας και άλλα τέτοια έργα που στην ουσία αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας.
1: Κάποιοι λένε ότι η κυβέρνηση στηρίζει Αγγελούδη. Εγώ αυτά διάβασα. Ότι δηλαδή δίνει έργα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι άλλοι δεν είδαν να παίρνουν πολλά.
2: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι απλό. Όταν ένας Δήμος δουλεύει και θέλει να πάει μπροστά και η κυβέρνηση θέλει να πάει την πόλη της, μια περιφέρεια της χώρας μπροστά. Έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς είναι πράγματα που περνάνε από την κεντρική γραμμή, από την κεντρική βούληση, σε συνδυασμό με την δημοτική βούληση. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καλό απαραγόμενο αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι αυτό να φτάνει στον πολίτη. Γιατί αυτό το γνωρίζω και επειδή ήμουν αυτοδιοικητική στο Δήμο Θεσσαλονίκη, Δημοτική Σύμβουλο, και τώρα ως κυβερνητικό μέλος της νέας γενιάς. Οπότε θεωρώ ότι είναι η χρυσή τομή ώστε να μπορέσει αυτό να φτάνει στους πολίτες.
0: Για πείτε μας όμως τώρα.
2: Να πω εγώ ότι την Πέμπτη δεν ήμουν στη συνίσκεψη των βουλευτών με τον Πρωθυπουργό, διότι έδινα και εγώ τη μάχη της Βουλής για νομοσχέδιο του χαρτοφυλακίου, της κοινωνικής ασφάλισης, για τα επαγγελματικά ταμεία, το οποίο ψηφίστηκε και πήρε και ΦΕΚ, πλέον έγινε νόμος του κράτους, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα για όποιον το θέλει αυτό και είναι εφικτό και μπορεί, να διευρύνουμε τις προοπτικές για να λάβει κάποιος μια δεύτερη σύνταξη, μια δεύτερη συμπληρωματική
0: συνταξιοδοτική παροχή. Επειδή αναφέρεται σε αυτό το θέμα,
1: υπάρχουν κάποια.
0: Ποια είναι η φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου,
1: και επειδή έχω ακούσει διαμαρτυρίες, γιατί ήδη ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις και στην έκθεση, διάβασα ότι είναι απ' έξω οι αγρότες του ΟΓΑ, δηλαδή δεν έχουν δυνατότητα δεύτερης σύνταξης οι συνταξιούχοι, και είναι και αυτό ένα θέμα στα πολλά, βέβαια, γιατί έχουν πολλά άλλα που διαμαρτύρεται ο αγροτικός κόσμος.
2: Κοιτάξτε, τώρα να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Καταρχάς, να πούμε για το νομοσχέδιο και μετά για τη συνταξιοχειρία. Για το νομοσχέδιο αυτό, είναι ένα νομοσχέδιο που η φιλοσοφία του είναι ακριβώς να απευθυνθεί στην κοινωνία. Πρώτον, να καταστήσει γνωστό ότι υπάρχει δυνατότητα δεύτερης συνταξιοδοτικής συμπληρωματική παροχή, τη δεύτερη σύνταξη δηλαδή. Αυτό είναι μια προαιρετική δυνατότητα. Δεν είναι ανήκη στον πρώτο πυλώνα ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ, στο οποίο εμείς ακλόνητα υποστηρίζουμε με κυβερνητικές πρωτοβουλίες και ενέργεια. Ανήκει στο δεύτερο πυλώνα και αυτό πλέον γίνεται, αποκτά ένα πιο ρόλο πιο αξιόπιστο, υπό την έννοια ότι όλα τα προϊόντα, είτε είναι ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε είναι ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προϊόντα, πλέον εξισώνονται, εξομοιώνονται ως προς τη λειτουργία τους, στους όρους διαφάνειας, στους όρους εποπτείας, και αυτό δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού και ένα ίσο επίπεδο προστασίας των όσων επιλέγουν να ασφαλιστούν στο δεύτερο πυλώνα στην επαγγελματική ασφάλιση. Αυτό είναι το ένα και είναι πολύ χρήσιμο και κύριο για να μπορέσει κάποιος να πει γιατί να έρθω να αποταμιεύσω και να επενδύσω τα χρήματά μου στην επαγγελματική ασφάλιση. Το δεύτερο είναι ότι πλέον δίνουμε περισσότερες δυνατότητες να ασφαλιστεί στους ασφαλισμένους, να ασφαλιστεί δηλαδή οι συμπολίτες μας στην επαγγελματική ασφάλιση. Πώς γίνεται αυτό? Μέσω των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και των ανοιχτών ομαδικών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών προϊόντων μπορούν πλέον να ανταχθούν μικρότερες επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Η διάσπαση της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από πιο μικρές επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και σε αυτές. Είναι ένα κίνητο και για να διακρατήσουν το προσωπικό τους, αλλά για να μπουν και φυσικά περισσότεροι εργαζόμενοι. Άρα περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότεροι εργαζόμενοι. Και αυτή η δυνατότητα δίνεται και με μεγαλύτερη ευκολία πλέον και στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυταπασχολούμενους. Άρα διευρύνουμε την ομπρέλα. Και το τρίτο που στο οποίο γίνεται είναι να δοθούν ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Πλέον δίνονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Πλέον σκεφτείτε ότι όταν ο φορολογικός τελεστής, όταν είναι να πάρει στην παροχή, είτε γίνει αυτό στα 62 είτε στα 67, θέλουμε δηλαδή να το συνδέσουμε, ότι να πούμε ότι είναι καθαρά ένα συνταξιοδοτικό προϊόν. Ο φορολογικός τελεστής, για παράδειγμα, στα 67, αν πάρει κάποιος εφάπαξ την παροχή, τότε είναι μόλις 5%. Αν επιλέξει να λάβει περιοδικά την παροχή, είναι 2,5%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Συν το γεγονός ότι έχουμε εξαλειφθεί πλέον κάποιες φορολογικές ποινές για τους late comers, δηλαδή αυτοί που έρχονται θέλουν να μπουν στην επαγγελματική ασφάλιση που έχουν ηλικία 55 χρονών και άνω. Έτσι λοιπόν δίνονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα, σύν το γεγονός ότι ανεβάζουμε το πλαφόν που μπορεί κάποιος να αποταμιεύσει, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας είτε είναι μισθωτός, κάθε έτος.
0: Ωραία. Κυρία Ευθυμίου, σε ένα άρθρο σας για το θέμα αυτό λέτε ότι ένας πολίτης αποταμιεύει για δεκαετίες για το συνταξιοδοτικό του μέλλον, πρέπει να γνωρίζει ότι τα χρήματα και τα δικαιώματά του προστατεύονται. Ποιος το εγγυάται αυτό? Όταν είδαμε το ΙΚΑ να καταραίει, που ο κόσμος αποταμίευε για τις συντάξεις του εκεί, όταν τα ομόλογα κατέρευσαν των ιδιωτών και κόπηκαν με το περίφημο PSA, δηλαδή...
1: Και ιδιωτικές κατέρευσαν στο παρελθόν, και ιδιωτικές, έτσι, οι ασπίσεις,
0: δηλαδή,
1: και τα λοιπά.
0: Γιατί λέτε αυτό εδώ το πράγμα, με ποια εγγύηση υπάρχει αυτό?
2: Κοιτάξτε, με την εγγύηση που μπορεί να δώσει η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και αυξημένη...
0: Μα δεν έδωσε τέτοια εγγύηση τα προηγούμενα στα χρόνια της κρίσης.
2: Η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κοιτάξτε, είναι διαφορετικά πράγματα. Ο πρώτος πυλώνας και ο δεύτερος πυλώνας, έτσι, αλλά καταλήγουμε στο ίδιο, γιατί να έρθει το παιδί σου, γιατί να είναι αξιόπιστο. Λέω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα, γιατί για το τι έγινε στη συντάξη, προφανώς μας στενοχωρεί, το συναισθανόμαστε, ήταν μνημονιακές επιταγές και κάποιες φορές και επιλογές. Δηλαδή, ο νόμος Κατρούγκαλου δεν ήταν μόνο μνημονιακή επιταγή, ήταν και επιλογή. Επιλογή τι θα κάνω για να μπορέσω να περικόψω δαπάνες. Έτσι. Και εμείς ερχόμαστε και έχουμε καταργήσει ήδη πολύ σημαντικές ρυθμίσεις του. Θα αναφερθούμε αν μας περιθέψει ο χρόνος και σε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε είναι εμείς ότι πλέον, εδώ και 1,5 χρόνο, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης έχουν περάσει στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος. Δεν ήταν έτσι παλιά. Η οποία έχει την τεχνογνωσία και στο νομοσχέδιο αυτό έχουμε βάλει και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες ακριβώς για να μπορέσουν να υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές εποπτείας. Για να εγγυηθούμε να προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα μπορέσει να γίνει μια διακινδύνευση των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων. Έτσι λειτουργούν αυτοί οι όροι παντού στον κόσμο. Ξέρετε, στην επαγγελματική ασφάλιση είμαστε ουραγός στην Ευρώπη, οι τελευταίοι. Και είναι ένα σύστημα το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε. Σας είπα, Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί ο καθένας να αποταμιεύσει. Το συναισθανόμαστε αυτό πλήρως. Αλλά όποιος έχει μια, έστω και μικρή δυνατότητα να αποταμιεύσει, γιατί να μην την αποταμιεύσει.
0: Τα χρήματα αυτά που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, που θα κρατάει η Τράπεζα της Ελλάδος, θα το κύσω, τα χρήματα που θα έχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Δεν τα κρατάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεις και αποταμιεύεις μέσω...
1: Ιδιωτικά θα τα κάνεις.
2: Ή ενός ΟΑΠΕΣ, ομαδικού συνταξιδοτικού ασφαλιστικού προϊόντος, ή μέσω των ΤΑΕΑ, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
1: Δηλαδή θα μπορεί, ας πούμε, εδώ εμάς η ΕΡΤ, ας πούμε, να μας κάνει ένα παράλληλο ιδιωτικό.
2: Τα χρήματα επενδύονται και μετά στο τέλος με τη σύνταξή σου παίρνεις το προϊόν της αποταμίευσης και επένδυσή σου. Δηλαδή εσείς στην ΕΤΡΙΑ μπορείτε να κάνετε ένα, να μπει η ΕΤΡΙΑ, σε ένα, και ακόμα και με δημόσιο μπορεί, ναι, μέσα από τα ανοιχτά ΤΕΑ και όσοι θέλετε να μπορέσετε να κάνετε μία αποταμίευση.
1: Καθίστε πρώτα να κάνουμε γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν έχουμε και εμείς και πολλοί και όλοι οι δημοσιογράφοι και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Να πάμε λίγο στον νόμο Κατρούγκαλο όμως που δεν έχει καταργηθεί.
1: Όχι, και το άλλο θέλω να το ρωτήσω, αλλά θα πάμε, γιατί μπήκαμε έτσι στην κουβέντα με τον νόμο Κατρούγκαλο, με τη συντάξη χειρίας, έτσι το αφήσαμε σε κρεμότητα. Να μας πει υπουργός. Μας ακούτε, κυρία Αυθημίου?
2: Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Για τις συντάξεις χειρίας, λοιπόν, είπαμε ότι εφαρμόζεται, ανεφέρει και ο Πρωθυπουργός και πάλι σήμερα, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί, και το επισημαίνουν αυτές τις μέρες, που μένουν απ' έξω, η πρώτη του 16. Τελικά,
2: ναι,
1: για ποιους αφορά?
2: Αφορά όσους ήταν από τον νόμο Κατρούγκαλο και μετά. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ένα. Δεύτερον, η ωφέλεια είναι πολύ σημαντική, είναι σημαντική. Και δεν είναι μόνο αυτό που παρουσίασε το Λίπεσαι, ότι είναι 8.500 ασφαλισμένοι που είδαν πλέον, γιατί μέχρι την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η καταβολή των συντάξεων, ότι συντάξεων να διπλασιάζονται από το 35% στο 70%. Είναι αυτοί λοιπόν που είδαν τις συντάξεις να διπλασιάζονται από το 35% στο 70%, και ήταν όσοι είχαν υποστεί την βίαιη περικοπή των συντάξεων χειρίας στο 35% νόμος Κατρούγκαλο, αλλά είναι και οι υπόλοιποι, που είναι περί τις 75.000, που θα έπρεπε να είχαν υποστεί την περικοπή. Αυτοί και δεν την είχαν υποστεί την περικοπή, και φυσικά δεν θα την υποστούν. Έχουμε νομοθετήσει πλέον γι' αυτό και δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά.
1: Καλά, θα ήταν.
2: Είναι και περίπου 122.000, ένα λεπτάκι.
1: Συγγνώμη.
2: Καλή σύνδεση. 122.000, οι οποίοι, στους οποίους θα έπρεπε να εφαρμοστεί η σόρευση των συντάξεων, δηλαδή να παίρνουν μια εθνική σύνταξη. Πότε γίνεται αυτό? Γίνεται όταν είμαι δικαιούχος συνταξιδοτικών δικαιωμάτων από διαφορετική αιτία. Δηλαδή είμαι συνταξιούχος σύνταξης γύρατος, εγώ παίρνω σύνταξη γύρατος και παράλληλα παίρνω τη σύνταξη χειρίας. Εκεί λοιπόν η σύνταξη, όπως ξέρουμε, αποτελείται από την εθνική σύνταξη και από το αποδοτικό μέρος. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να μείνει μόνο μία εθνική σύνταξη, αυτό έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, μία εθνική σύνταξη, και να κρατήσουμε και φυσικά τα δύο ανταποδοτικά μέρη, δηλαδή να κοπεί η μία εθνική σύνταξη που θα έπαιρνε κάποιος. Μιλάμε για 122.000 πολίτες μας, δεν εφαρμόστηκε ποτέ αυτό επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομοθετήσαμε, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ, και φυσικά άλλη μία αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας πλέον γίνεται πράξη του νόμου Κατρούγκαλου. Να θυμίσω ότι, μάλλον να εξηγήσω για πρώτον, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί πριν του 16, ναι. Γιατί είναι μια αποκατάσταση μιας φοβερής αδικίας που ήταν οι χαμηλότερες συντάξεις που δίνονταν με το νόμο Κατρούγκαλου, συντάξεις χειρίας, χαμηλότερες συντάξεις. Να θυμίσω ότι το πριν το νόμο Κατρούγκαλου δεν υπήρχε ενοποίηση των ταμείων, και το κάθε ταμείο πρωινίκα, πρώην δημόσιο, πρώην άλλα μικρά ταμεία που υπήρχαν, διάφορα ταμεία, εφάρμοσαν τις δικές τους καταστατικές διατάξεις. Άρα υπάρχει μια τεράστια πολυνομοθεσία και φυσικά πρέπει όλα αυτά να προσαρμόζονται και στις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν. Και εξήγησε και ο Υπουργός ότι μόλις ρέχτηκαν δημοσιονομικές δυνατότητες, τότε αμέσως προχωρήσαμε σε αυτήν την κυβερνητική απόφαση πραγματικά αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης, που δείχνει και την ενσυναίσθηση του Πρωθυπουργού και τα άμεσα αντανακλαστικά του σε ζητήματα κοινωνικών αξιών. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρωτήσατε και για τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρώτον, τι καταργούμε? Συντάξει, την περικοπή συντάξεων χειρίας. Δεύτερον, τι καταργούμε? Τη σόρευση των εθνικών συντάξεων. Τρίτον, τι καταργήσαμε? Την προσωπική διαφορά. Φέτος, από 1η-1η-27, όλοι οι συνταξιούχοι θα δούνε κανονική αύξηση συντάξεων. 1η-1η-26 ήταν τη μισή αύξηση. Τώρα θα τη δουν όλοι. Καταργείται λοιπόν οριστικά ο νόμος Κατρούγκαλου. στο κομμάτι της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Τρίτον, πείζαμε, περάσαμε μια ελεύθερη επαγγελματία, σε αυτό το αποκαταστήσαμε το που δίναμε κυβέρνηση, τις ασφαλιστικές κλάσεις και όχι φυσικά τη σύνδεση των ασφαλιστικών φορών με το εισόδημα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο αίτημα που είχαν. Αμέσως το κάναμε πράξη. Τι άλλο κάναμε πράξη? Τους συντελεστές, αυξήσαμε τους συντελεστές της αναπλήρωσης από τα 30 μέχρι τα 40 έτη. Γι' αυτό τόσες χιλιάδες ταξιούχοι οδηγήθηκαν στο να πάρουν αναδρομικά. Τι άλλο κάναμε? Καταργήσαμε την περικοπή 60% στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Στην αρχή το πήγαμε στο 30% και μετά το καταργήσαμε εντελώς. Δηλαδή πλέον πληρώνουν ένα φόρο 10% υπέρ του ΕΠΕ και αυτό τι οδήγησε στο να φανούν, στο να δηλαθούν στην πλατφόρμα των εργαζόμενων συνταξιούχων άλλοι περίπου 300.000 εργαζόμενοι.
1: Τι έχετε, στο σχεδιασμό για επόμενο σκέλος του νόμου Κατρούγκαλο, έτσι, άρθρο, ποιο έχετε σε προτεραιότητα να αλλάξετε? Δηλαδή έχει να κάνει με τις επικουρικές, με το ΕΦΑΠΑΞ, με... το πώς υπολογίζονται οι συντάξεις?
2: Επειδή το ακούω να δώσουν αυξήσεις σε δικουρικές, έχει ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο πολιτισμού και ένα εντελώς διαφορετικό δικό του σύστημα στο οποίο αυτή τη στιγμή βασίζονται βάσει στη ρήτρα βιωσιμότητας. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε, εμείς ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κάνουμε τις προτάσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών και από εκεί και πέρα αυτό βλέπει αν αξιολογεί, αν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα ή όχι. Και φυσικά ο Πρωθυπουργός εννοείται ότι έχει τον τελευταίο λόγο για να κάνει ακριβώς, να πάρει την απόφαση.
1: Δηλαδή επικουρικές είναι ο επόμενος στόχος?
2: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις. Από εκεί και πέρα θα αξιολογούνται μάλλον το Υπουργείο Οικονομικών κάθε φορά και όταν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα τότε υλοποιούνται. Όμως έλεγα ότι υπήρχε μια πολύ σημαντική σειρά νομοθετικών διατάξεων και ενός σκελετού του νόμου Κατρούγκαλο, ο οποίος καταργήθηκε. Αυτό λοιπόν που λέει η αντιπολίτευση δεν ευσταθεί με βάση όσα σας είπα προηγουμένως. Και φυσικά είμαστε εδώ να μπορούμε κάθε φορά να αποκαταστούμε κοινωνικές αδικίες, να αποκαταστούμε ασφαλιστικές αδικίες όποτε υπάρχουν, όποτε υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα, μέσα φυσικά στα πλαίσια της ανθεκτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος, έτσι, και της διαγενειακής αλληλεγγύης, για να μπορέσουν και οι επόμενες γενιές να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν.
0: Άρα αυτή τη στιγμή, κυρία Ευθυμίου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα για να καταργηθεί πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου και στη θέση του να υπάρξει ένας νέος νόμος για το σύνολο των άρθρων?
2: Μα ήδη σας έχω πει ότι έχουμε καταργήσει πάρα πολύ ουσιαστικά κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ναι, μας είπατε κάποια άρθρα που καταργήθηκαν, ναι.
2: Εντάξει, αυτό λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα μάλλον σημαντικό ποσοστό των πολύ επωνύδιστων διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί. Και κάθε φορά που υπάρχει μια δυνατότητα, εμείς δημοσιονομικοί θα μπορούμε να αποκαταστούμε κοινωνικές αδικίες, ασφαλιστικές, να μπορούμε να δίνουμε, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων. Ξαναλέω ότι αυτό βέβαια είναι και μια προτεραιοποίηση που κάνει το Υπουργείο το Οικονομικών εύλογα, γιατί αυτό έχει και το κουμπαρά, έτσι. Αυτό γνωρίζει ποιες είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.
1: Κάτι τελευταίο, επειδή το αναφέραμε νωρίτερα, εντάξει, οφείλω, γιατί είναι και στο χώρο μας, εμείς οι δημοσιογράφοι και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα είμαστε χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Για τα οικονομικά, έτσι, στο δημόσιο είναι ακόμα με κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή παραμένουν οι μνημονιακές
0: ρυθμίσεις
1: που επιβλήθηκαν επί μνημονίων, οικία δηλαδή, για να ορίζουν τα μισθολογικά. Και επίσης στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουμε, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο που φέρατε για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Υποχρεωτική και όχι μέσα από αυτή την επιτροπή που τέλος πάντων έχει οριστεί.
2: Μονομερή, οπότε... θέλετε να πείτε.
1: Μονομερή, συγγνώμη. Το σωστό είναι αυτό. Οπότε δεν είναι δεν πηγαίνουν οι εργοδότες και φυσικά το αναφέρω ως παράδειγμα τους δημοσιογράφους, γιατί είναι πάρα πολύ κλάδι και γι' αυτό ακόμα παραμένουμε σε χαμηλά επίπεδα. Έχουν βελτιωθεί, αλλά σε χαμηλά επίπεδα των συλλογικών συμβάσεων, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση έδειξε ότι θέλει να ενισχυθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Πώς το έδειξε αυτό? Για πρώτη φορά υπογράφηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Αυτό δεν είναι ως προϊόν επιβολής της κυβέρνησης. Έγινε μια συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών με εγγυήτρια την πολιτεία και ήρθε αυτό ψηφίστηκε από τη Βουλή. Σημειωτέων ότι δεν ψηφίστηκε από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Σημειωτέω. Πού οδήγησε αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία? Αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία οδήγησε στο να υπογραφούν ήδη σημαντικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πολυθέα, γιατί καταλαμβάνει πιο πολύ κόσμο,
3: τα τουριστικά.
2: Είναι αυτή στο επιστημισμό. Οδήγησε σε αυξήσεις μέχρι και 20%. Αυτό δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.
0: Αυτό
2: που
0: όμως
2: αν δεν ήταν
0: αφορά
2: το Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο.
0: Μία μερίδα. Αυτό αφορά μία μερίδα εργαζομένων.
2: Και ο Πρωθυπουργός εννοείται που έδειξε αυτή τη βούληση στο να ενισχυθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Προφανώς έχουμε ένα δρόμο μπροστά μας να τον διανύσουμε, αλλά με άλλα δεδομένα. Και πλέον, ξέρετε τι, το ουσιαστικό, και το ξέρω αυτό που το λέω, και το πιστεύω αυτό, γιατί το έλεγα και όσο ήμουν.
0: Και με αυτό να κλείσουμε λίγο, κύριε Αυθυμίου.
2: Τη Υφυπουργού, με χαρτοφυλάκιο βέβαια την κοινωνική ασφάλιση, αλλά είμαι έμπειρη στο κομμάτι του εργατικού δικαίου ως μάχημη δικηγόρος. Οπότε για μένα το κρίσιμο είναι ότι πλέον ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος. Όπου ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος, ενισχύεται και η διαπραγματευτική ισχύ των εργαζόμενων. Αυτό είναι σημαντικό. Και η αύξηση γενικά των μισθών συμπαρασύρει και σε υπόλοιπους κλάδους την αύξηση των μισθών. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτό, το αυτό θα γίνει και στην προκείμενη περίπτωση, αυξάνοντας το ποσοστό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, θα πάμε γενικότερα σε μια αύξηση των μισθών. Και να σημειώσω ότι ήδη
0: ευχαριστούμε, κυρία Αυθυμίου,
2: στην προεκλογική μας δέσμευση.
3: Ναι, για πείτε το, να, για να κλείσουμε με αυτό.
2: Να φτάσει ο κατώτατος μισθός σε 950 ευρώ, που ο Υπουργός θα το ξεπεράσει τον Απρίλιο του 2027. Και είμαστε και μέσα στην προεκλογική μας δέσμευση. Μέσος μισθός πλήρης απασχόλησης πλέον είναι 1516 ευρώ.
3: Το, άρα, 1500...
2: το είπαμε και το κάνουμε.
3: Μάλιστα, θα το έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασυζητήσουμε τις μέρες της Διεθνούς Έκθεσης. Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα.
3: Για χαρά.

0: Επιστροφή στο στούντιο και Βασίλη, κανονικά τώρα έπρεπε να, είχαμε, να ήταν μαζί μας μάλλον ο βουλευτής Σερών της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούμπας, αλλά...
1: Και ξέρει και πολύ καλά τα αγροτικά, του παρακολουθούσα
0: πάρα πολύ καλά.
1: Στην Εκστασική Επιτροπή για τον ΟΠΚΕΠΕ, και, ήταν και πολύ δυναμικός και...
0: για τα αγροτικά, ήταν και ένα θέμα που...
1: Για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Όχι μόνο για τον ΟΠΚΕΠΕ, σου λέω, είναι και ένα θέμα με τη δομή στη συντική που έγινε.
1: Α, βέβαια, εντάξει, τα τοπικά εκεί.
0: Που έπρεπε να.
1: Να πω ότι βγάλανε και... ανακοινώσεις στο μήνυμα του Πρωθυπουργού τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσουκαλάς επιτίθεται στην κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα το funds, συγκεκριμένα για τις προτάσεις για το ζήτημα των κόκκινων δανείων και για όλα όσα αναφέρει, έχει αναλυτικά τέλος πάντων σχολιάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης για το Ταμείο Ανάκαμψης και την αξιοποίηση του που λέει ο Πρωθυπουργός και αναφέρει με στοιχεία ότι έχουν απενταχθεί και ότι δεν αξιοποιήθηκε. Αυτό το είχε πει και ο κ. Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ μέσα στην εβδομάδα με αναλυτική παρουσίαση των έργων που απεντάχθηκαν. Τα λέει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έχουμε ήδη δηλαδή τις πρώτες αντιδράσεις στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Θα είχαμε και την αντίδραση του κ. Μπούμπα, αλλά
1: θα είχαμε
0: το τηλέφωνο του
1: ναι.
0: Δυστυχώς προσωρινά από ό,τι μας λένε δεν λειτουργεί.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, ναι, θα έχουμε δυνατότητα τις επόμενες
0: κάποια
1: ημέρες.
0: Άλλη φορά σίγουρα.
1: Γιατί βέβαια και ο κ. Μπούμπας και όλα τα κόμματα θα φιλοξενηθούν εδώ στον 102 και τώρα τις μέρες της Διεθνούς Έκθεσης, καθώς ξεκινάμε ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε από την Πέμπτη δηλαδή με την παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και το επόμενο διάστημα είναι η προεκλογική χρονιά. Όλοι εδώ θα είναι.
0: Μέχρι και τη δεύτερη Κυριακή του Σεπτέμβρη.
1: Αλλά συνεχίζουμε και μετά εμείς. Η έκθεση είναι διαρκείας για μας, γιατί έχουμε προεκλογική χρονιά και θα είναι όλοι εδώ στα μικρόφωνα του 102 FM.
0: Κανονικά και με τον νόμο να πούμε ότι θα δώσουμε τη σκυτάλη στο μικρόφωνο στην καλή τη συνάδελφο την...
1: Ποιος είναι, η Βίκη Κολτσίδα.
0: Η Βίκη.
1: Ναι.
0: Η Κολτσίδα.
1: Και οπότε... επιστρέφουμε μετά.
0: Και άμα μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάδα, το ΟΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κένου ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Ααράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Στην Ισλανδία, οι κάλπες έκλεισαν για το δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε στο δημοψήφισμα, όπως μετέδωσε το δίκτυο της Ισλανδικής Δημόσιας Τηλεόρασης. Τη ζωή του έχασε ηλικιωμένος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για έναν 84χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του και χρειάστηκε το πυροσβεστικό σώμα έτσι ώστε να τον απεγκλωβίσουν και χωρίς τις αισθήσεις του. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό ορειβάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, 2η ΕΜΑΚ και η 8η ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Δε επόμενο δελτίο στη μία.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM. ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Πανόραμα επικαιρότητας.
9: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
10: Πανόραμα, πανόραμα.
8: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
9: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
8: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
9: και Θωμά Τσίμπα.

0: δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας με τον Βασίλη Πεκλάρη και τον Θωμά Τσίμπα, και είμαστε αυτή την ώρα, είναι μαζί μας και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορειοελλάδος, ο κύριος Γιάννης Δρουκάς, με τον οποίο θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για τη συνάντηση που είχαν οι παραγωγικοί φορείς της πόλης με τον Πρωθυπουργό, και τον καλημερίζουμε τον κύριο Ρουκά. Καλημέρα σας, κύριε Ρουκά.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμπα, καλημέρα κύριε Πεκλάρη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Να, ο ΣΕΒΕ, όπως και κάθε χρόνο στις συναντήσεις, όπως και κάθε επαγγελματικός και επιχειρηματικός φορέας και παραγωγικός, καταθέτουν ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό και αυτός αποφασίζει πάνω, ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες της χώρας, ποια θα υλοποιηθούν, ποια μπορούν λίγο να υλοποιηθούν, ποια καθόλου, ποια μπορούν να πάνε μελλοντικά. Να δώσω λίγο ένα περίγραμμα των ετοιμάτων των εξαγωγείων που αφορούν τις υποδομές, το ενεργειακό κόστος που είναι πολύ σημαντικό όλοι, ακόμη και στα σπίτια μας, όταν βλέπουμε το λογαριασμό του ηλεκτρικού πιάνουμε την καρδιά μας. Επίσης το προσωπικό, και κυρίως αν είναι τεχνικά εξειδικευμένο, και τα φορολογικά κίνητρα είναι μεταξύ των ετοιμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις των εξαγωγείων. Ποια από αυτά ιεραρχείται εσείς καλύτερα και πρέπει να έχουν άμεση επίλυση?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ήταν και η πρώτη φορά που ο νέος μας πρόεδρος, ο Θέμης Σαρασίδης, έκανε την εμφάνισή του σε αυτή τη συνάντηση και παρουσίασε τις προτάσεις του Συνδέσμου Εξαγωγέων, οι οποίες προτάσεις βγήκανε μετά από συνεννόηση σαν Διοικητικό Συμβούλιο και με τα μέλη, και όπως κάνουμε και κάθε χρόνο, κάνουμε ένα φίλτρο και επιλέγουμε να είναι κάτι σύντομο και περιεκτικό. Καταλάβατε, σε αυτές τις συναντήσεις δεν μπορείς να επεκταθείς και πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είσαι και μέσα στα πράγματα. Γιατί εμείς, σαν επιχειρηματίες, σαν εξαγωγείς, είμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Ούτε που ζητάμε κάτι το οποίο δεν είναι κοστολογημένο. Και το κυριότερο, αυτό που ζητάμε, κατά εξοχή, είναι να βοηθηθεί ο επιχειρηματικός κόσμος από την κυβέρνηση, όχι μόνο στο κομμάτι του κόστους, αλλά, όπως είπατε και πολύ σωστά και εσείς, στις υποδομές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η σύνδεση του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι για κάποιους αυτονόητο, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά. Το οποίο βέβαια έχει μπει στις ράγες, έχουν υπογραφεί συμβάσεις και είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει. Γενικότερα οι συνδυασμένες μεταφορές είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλά το λιμάνι έχει πρόβλημα με τον οδικό άξονα να λειτουργήσει και να συνδυαστεί.
1: Αυτό εκεί έχει να κάνει με, νομίζω ο κύριος Ιουτίκα θα είναι πιο αρμόδιος να σας πει τι έχει γίνει εκεί με ένα.
0: Όχι, απλά το αναφέρω επειδή αναφέρατε εσείς τη σύνδεση στη σιδηροδρομική. Απλά ανέφερα και την οδική, ναι.
1: Βεβαίως, έχει μπει στη διαδικασία αυτό το πράγμα, θα βγουν και οι μελέτες οι αντίστοιχες, είναι δηλαδή σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήταν πέρσι. Σχετικά βεβαίως με το κόστος, αυτό είναι το αυτονόητο, έτσι, κάτι το οποίο ξέρουμε ότι είναι κάτι εξωγενές, αλλά πρέπει να γίνουν οι αρμόδιες κινήσεις, και εκεί ζητάμε όσον αφορά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, και εκεί κάτι είναι, είδατε ότι βγήκε και το κλιματικό ταμείο 5,3 δισεκατομμύρια το οποίο εγκρίθηκε. Εκεί λοιπόν περιμένουμε δράσεις για τις επιχειρήσεις, για την ενεργειακή τους αναβάθμιση, που αυτό αμέσως θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κόστος. Θα μειώσει δηλαδή το κόστος και θα γίνουν οι επιχειρήσεις και πιο ανταγωνιστικές στο κομμάτι αυτό.
0: Ποιο κόστος να μειωθεί, το μισθολογικό κόστος,
1: το ενεργειακό,
0: μόνο το ενεργειακό κόστος, έτσι. Γιατί πολλοί ζητάνε και μείωση του μισθολογικού κόστους κάποιοι παραγωγικοί φορείς.
1: Ναι, οι φορές κάθε χρόνο από ό,τι βλέπετε πέφτουν. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα, όταν η οικονομία πάει καλά και όταν υπάρχει ζήτηση για εργαζόμενους, και θα το συνδέσω αυτό με το άλλο που είπατε, τον άλλον άξονα σχετικά με το τεχνικό προσωπικό, τότε είναι σωστό να πέφτουν οι εισφορές, έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν το όφελος από τη μείωση των εισφορών. Να μένουν πιο πολλά χρήματα δηλαδή στον εργαζόμενο, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και με αυτόν τον τρόπο στο κομμάτι τη διαχείριση του δικού του κόστους, σαν οικογένεια, σαν εργαζόμενος. Άρα όλα αυτά μαζί είναι συνδυασμένα που τα ζητάμε. Δεν τα ζητάμε απλά για να πληρώνει λιγότερες εισφορές ο εργοδότης. Το λέμε για να μπορέσει η επιχείρηση να δώσει και περισσότερα χρήματα. Ήδη περιμένουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, λογικά τον Απρίλιο θα γίνει και αυτό το επόμενο βήμα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει ένα πάγιο αίτημα να είναι πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα από πλευράς της γραφειοκρατίας, των δικαιολογητικών κτλ. Εκεί δεν μπορούν να γίνουν και άπειρα πράγματα, διότι είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητάει συγκεκριμένα δικαιολογητικά για να μπορέσει μια επιχείρηση να ετηθεί μιας επιχορήγησης, να το πω έτσι, απλά εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Το τεχνικό προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει διαθέσιμο τεχνικό προσωπικό. Δηλαδή πραγματικά όποιος είναι καλός στη δουλειά του, όχι μόνο παραμένει σε αυτήν, αλλά πληρώνεται και πολύ πολύ καλύτερα. Είναι πάγιο αίτημα να συνδεθεί η εκπαίδευση με την επαγγελματική εκπαίδευση.
0: Αυτό είναι ένα αίτημα, κύριε Ρουκά, που το ακούω από τους παραγωγικούς φορείς από το 90 που ήμουν στην αυτεμπορική και έκανα οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Έχει γίνει πρόοδος, αλλά τώρα η ζήτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σκεφτείτε σε μια πρόσφατη έρευνα μιας τράπεζας, παραδείγματος χάρη για τους ανθρώπους της πληροφορικής, υπάρχουν κενά κάθε χρόνο που δημιουργούνται, γύρω στις 30 με 40.000 κενά στους ανθρώπους της πληροφορικής μόνο, σας λέω. Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Να σας πω και εγώ κάτι, επειδή αναφέρεσαι σε αυτόν τον συγκεκριμένο κλάδο της πληροφορικής. Ναι, υπάρχουν κενά, γιατί στο γυμνάσιο και στο λύκειο η πληροφορική δεν έχει τις απαραίτητες ώρες διδασκαλίας που πρέπει να έχει. Και έχουν ώρες διδασκαλίας άλλα μαθήματα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, σας λέω.
1: Ναι. Τώρα αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Σίγουρα, απλά υπάρχει...
1: Τις προτάσεις τις στέλνουμε, αλλά εκείνη τη βασική εκπαίδευση. Τώρα πόσα παιδιά από αυτά ακολουθούν την τεχνική εκπαίδευση και πόσοι από αυτά πάνε για να γίνουν πληροφορικά κλπ. Είναι άλλο θέμα. Αλλά και για τις πιο, αν θέλετε, βασικές δουλειές, η εργοδηγή παραδείγματος χάρη είναι πολύτιμη για μια επιχείρηση, ειδικά τη βιομηχανία. Έτσι, η εργοδηγή. Οι εξειδικευμένοι άνθρωποι logistics, γι' αυτό και έχουν γίνει τόσα τμήματα logistics, εφοντιαστική αλυσίδα δηλαδή, στα διάφορα. Πολύτιμη για μια επιχείρηση, ειδικά τη βιομηχανία. Έτσι, η εργοδηγή. Οι εξειδικευμένοι άνθρωποι logistics, γι' αυτό και έχουν γίνει τόσα τμήματα logistics, εφοντιαστική αλυσίδα δηλαδή, στα διάφορα πανεπιστήμια. Και το ΔΠΑΕ έχει πάρα πολύ καλό τμήμα και σε άλλες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποια πράγματα

0: 50% του ΑΕΠ.
1: Οι ελληνικές εξαγωγές πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουν σημειώσει άλματα τα τελευταία χρόνια, αυτό να το επισημάνω.
0: Και βεβαίως η έρευνα και η ανάπτυξη και η καινοτομία, γιατί μιλήσατε για φορολογικά κίνητρα, υπάρχουν κίνητρα που βοηθούν τις επιχειρήσεις να μειώσουν κι άλλο τη φορολογία, εάν πιστοποιήσουν τις έρευνες που κάνουν σε έρευνα, βιομηχανίες κυρίως, έτσι. Τότε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αφαιρεί το 22% αυτών των δαπανών από το φόρο. Μιλάμε για τεράστιο ποσό τώρα, αν μιλάμε για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο και το οποίο μπορεί να το εφαρμόζει μια επιχείρηση κάθε χρόνο. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση για να μειώσει την φορολογία, πέρα από τις οριζόντιες μειώσεις που ζητάμε εμείς, αλλά χρειάζονται και τους κατάλληλους συμβούλους για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν και να προχωρήσουν.
1: Με ποιες από τις προτάσεις σας θα ήσασταν ικανοποιημένοι αν ακούσετε ότι θα επιληθούν το επόμενο Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργού?
0: Κοιτάξτε, τώρα από την, δεν θα πω εγώ παραφιλολογία, από τα αυτά που ακούμε γύρω-γύρω, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Πρωθυπουργός έχει το απόλυτο δικαίωμα να ανακοινώσει αυτός τον τελικό λογαριασμό, να το πω έτσι απλά, των όποιων μέτρων περιμένουμε. Το καλό είναι ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό θα βοηθήσει και τα υπόλοιπα νούμερα να πάνε καλά. Δηλαδή, όταν η οικονομία πάει καλά, μπορεί μια κυβέρνηση να μειώσει κι άλλο τη φορολογία. Γιατί όταν αυξάνει ο τζίρος και μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, παίρνει περισσότερους φόρους η επιχείρηση, το κράτος, η κυβέρνηση. Αλλά είναι λιγότερο το ποσοστό. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό, έτσι. Ναι. Ενώ κάναμε πολύ μεγάλο κόπο να το κατανοήσουν κάποιοι αυτό, τι σημαίνει να μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και να αυξάνεται το φορολογικό αποτέλεσμα. Γιατί αυξάνεται ο τζίρος, δεν αυξάνεται ο φόρος, μειώνεται ο φόρος, αυξάνεται το ποσοστό. Αυτό λοιπόν εμάς μας ενδιαφέρει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μειωθεί περαιτέρω η φορολογία, οι ασφαλιστικές εισφορές για να γίνουμε και εμείς πιο ανταγωνιστικοί και οι υποδομές είναι κρίσιμες. Βοηθάνε πολύ την ασφάλεια των εργαζομένων, βοηθάνε πολύ την ταχύτητα, βοηθάνε πολύ ότι τρέχουμε σε δρόμους ασφαλείς, ότι έχουμε στο σιδηρόδρομο που είναι ασφαλές μέσο και έτσι μειώνεται το κόστος.
1: Πολλοί αναρωτιούνται όμως, κύριε Ρουκά, πολλοί αναρωτιούνται ότι με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ζητάνε οι επιχειρήσεις, εγκυμονείται ένας κίνδυνος για τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι όπως πάει το πράγμα με την οικονομία, έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι εξειδικευμένος, ότι είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητά τους, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Γιατί δουλεύουν περισσότεροι, καταλάβατε. Άλλο να έχεις ανεργία 25% και άλλο να έχεις ανεργία 6%. Άρα μαζεύεις περισσότερα χρήματα σαν εισφορές. Περισσότερα χρήματα, όχι το ποσοστό, το είπαμε πάλι. Δηλαδή άλλο να πληρώνεις 28% εισφορές, άλλο 20%, παράδειγμα 19-18%, αλλά να δουλεύουν περισσότεροι. Άρα δίνουν περισσότερα, έτσι, χρήματα. Γιατί είναι περισσότεροι οι εργαζόμενοι, γι' αυτό δίνουν περισσότερα χρήματα.
1: Θα ήσασταν ικανοποιημένοι αν ακούγατε για μείωση της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις?
0: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα κάτι, ειλικρινά, έτσι. Αυτό αφορά τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, γιατί οι πιο μεγάλες εταιρείες που έχουν κερδοφορίες πιο μεγάλες, βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι της ρευστότητος, έτσι, αυτό το πράγμα. Όταν ο άλλος προκαταβάλει το φόρο τον οποίο υποθέτει η φορολογική δίκηση ότι θα βγάλεις και του χρόνου κέρδη, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι,
1: ναι.
0: Εκεί πληρώνεις εσύ μισό φόρο ακόμα για κάτι το οποίο ακόμα δεν έχεις δει αν θα το έχεις, ενώ αν θα βγάλεις κέρδη και του χρόνου. Αλλά αν πιστεύω, είναι αισιόδοξος ότι θα μειωθεί η προκαταβολή του φόρου, γιατί για τον ίδιο λόγο που σας είπα και πριν, διότι αυξάνεται το ΑΕΠ, αυξάνεται ο τζίρος, άρα μπορεί να παίρνει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, περισσότερα χρήματα σε ποσό, μειώνοντας το ποσοστό. Αυτό είναι, ξέρετε, αμαρτίες του παρελθόντος, τώρα μνημόνια κλπ. Τα οποία σιγά σιγά, όσο πηγαίνει η οικονομία καλύτερα, θα απαλλασσόμαστε.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρουκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ και ο Βασίλης και οι ακροατές μας.
2: Καλή συνέχεια, καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι. Θα σας δούμε στη ΔΕΘ.
1: Και μα σίγουρα και θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα τότε και αν είστε ικανοποιημένοι ως παραγωγικοί φορείς για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου. Να είστε καλά, κύριε Ρουκά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Γεια σας. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Αφήνουμε τους Doors Βασίλη και να πάμε να ανοίξουμε μια άλλη πόρτα. Ναι. Να ανοίξουμε μια πόρτα στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, όπου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος του, ο Μάριος Παπαδόπουλος.
1: Και τον οποίο και καλημερίζουμε. Ναι. Καλό μεσημέρι,
0: μάλλον. Καλησπέρα, σωστά. Ναι, περάσαμε τις 12. Κύριε Παπαδόπουλε, γεια σας.
2: Καλημέρα. Σας ακούω λίγο βασιά, βέβαια.
1: Εδώ θα ενισχύσουμε την ένταση και θα μας ακούτε καλά.
0: Μας ακούτε τώρα καλύτερα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ωραία.
2: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που ετοιμοπόλεμη, μην ξέρετε τώρα, έτσι.
0: Γιατί...
2: Περιμένουμε με το καλό την έλευση όλου του κόσμου από την Ελλάδα και όχι μόνο για το εξωτερικό.
0: Και τους πολιτικούς, και έτσι. Και τους πολιτικούς τους περιμένετε πώς και πώς, για να τα πείτε.
2: Δεν σας άκουσα, δεν ακούω, συγγνώμη.
0: Λέω, και τους πολιτικούς τους περιμένετε πώς και πώς για να τα πείτε.
2: Όπως... Μάλλον αυτοί περιμένουν να έρθουν να τα πούνε. Ξέρετε, ακούστηκε προχθές στη συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πρέπει λέει η έκθεση να γίνεται 4 φορές το χρόνο για να έρχεται επιταστικά επάνω. Με τη μία φορά δεν φτάνει μόνο.
0: Μάλιστα. Καλό αυτό που λέτε, αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλούσαμε για να γίνεται η έκθεση, αλλά μιλούσαμε για να έρχεται ο Πρωθυπουργός σε επιτελείο και να
0: πιο
2: ακούει
0: τακτικά,
2: τους παραγωγικούς φορείς.
0: Πιο τακτικά για να ακούει παλιά. Οι πρωθυπουργοί ερχόντουσαν και βλέπαν κατηδίαν κάθε εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων. Τώρα ναι, σας βλέπω ο πρωθυπουργός.
2: Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πρέπει να πλησιάζει η εκλογική περίοδος για να δούμε ανθρώπους της κυβέρνησης να έρχονται κοντά μας. Και είμαι σίγουρος ότι όταν έρχονται, ναι, πραγματικά ενημερώνονται σωστά, αντιλαμβάνονται τα προβλήματα των επαγγελματιών που εκπροσωπεί ο καθένας και γίνεται και ένας πιο ουσιαστικός και παραγωγικός διάλογος.
0: Για να
2: δούμε. Η σημασία βέβαια είναι, αφού τα πούμε μια φορά, να μπορέσουμε και να τα εφαρμόσουμε, γιατί ο κόσμος...
0: Το θέμα αυτό είναι αυτό, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Δώσατε
0: ένα επόμνημα στον Πρωθυπουργό. Είχε μεγάλες διαφορές από το περσινό. Τι υλοποιήθηκε από πέρυσι και προσθέσατε φέτος?
2: Μάλλον είχε εμπλουτισμό. Δεν είχε απουσία των περσινών ετοιμάτων. Να σας πω και κάτι, να πω κάτι, ναι, που θα αρέσει πολύ και σε εσάς αλλά και στους ακροατές σας. Εμείς ως βιοτεχνικό επιμελητήριο γιορτάζαμε πέρσι τα 100 μας χρόνια.
0: Ναι.
2: Στα πλαίσια αυτού του εορτασμού βγάλαμε και ένα εξαιρετικό λεύκομα που με χαρά θα σας το προσφέρω όταν συναντηθούμε διαζώσεις στο επιμελητήριό μας. Ήταν ευκαιρία να ψάξουμε λίγο τα αρχεία μας και να δούμε ποιες ήταν οι ανάγκες των βιοτεχνών τα προηγούμενα χρόνια. Με έκπληξη είδαμε ότι τόσο τη δεκαετία του 50, τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 70 τα αιτήματα προς την εκάστοτε κυβέρνηση ήταν παρεμφερή. Βλέπετε λοιπόν ότι...
0: Τώρα για να είμαστε όμως και ακριβείς, τώρα έχει προσθεθεί ένα πάγιο αίτημα από όλους τους παραγωγικούς φορείς που αφορά την ενεργειακή κρίση και το κόστος της ενέργειας. Αυτό είναι καινούργιο
2: αίτημα. Η ενεργειακή κρίση και η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι τα δύο καινούργια πρωτεύοντα θέματα που απασχολούν τον επαγγελματικό κόσμο και κυρίως τους δικούς μας, τα δικά μας μέλη, που μην ξεχνάτε ότι είναι από τους κλάδους των τεχνικών επαγγελμάτων, που εκεί πραγματικά η απουσία, όχι τόσο στην Ελλάδα μόνο, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είναι τεράστια.
0: Ο Πρωθυπουργός τι δεσμεύτηκε για να ικανοποιήσει? Από τα αιτήματά σας.
2: Όσον αφορά το υψηλό κόστος ενέργειας, ναι, μην ξεχνάτε ότι εμείς εκπροσωπούμε και τον μεγαλύτερο αριθμό των ΑΠΕ, των επιχειρήσεων που κάνουν παραγωγή,
0: ναι,
2: ενέργειας, και μιλάμε για τις μικρές επιχειρήσεις, δεν μιλάμε, ναι, για μεγάλες γνωστές, το ξέρετε.
0: Εντάξει.
2: Δώσαμε και σχετική ενημέρωση και κοστολογημένη, αλλά κυρίως τεκμηριωμένη, για να μιλήσουμε για το ότι στην Ελλάδα η δική μας, ξέρετε, όταν συζητούσαμε πάντα για το κόστος του ρεύματος, λέγαμε ότι στην Γαλλία αυτό δεν ξεπερνάει τα 7 με 8 λεπτά. Και η απάντηση ήταν ναι, αλλά ξέρετε, εκεί έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Η δική μας πυρηνική δύναμη στην Ελλάδα είναι αυτός ο εξαιρετικός ήλιος. Και αυτές οι σχεδόν 350 ημέρες ηλιοφάνειες που έχουμε στη χώρα. Λοιπόν, μπαταρίες, ενδυνάμωση των επιχειρήσεων αυτών και όχι προσπάθεια να τις κλείσουν και χρήση του ρεύματος είναι από τα πράγματα που πρέπει να βγουν στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινώσει στη λέξη πράγματα που αφορούν το κόστος της ενέργειας.
3: Το τεκμαρτό στη φορολόγηση.
2: Για τα φορολογικά και κυρίως και για την φορολόγηση των επιχειρήσεων, μην ξεχνάτε ότι εμείς ζητήσαμε και 12.000 ευρώ για τους βιοτέχνες αφορολόγητο. Mm. Το φινάλε δεν διαφέρει ένας εργαζόμενος από έναν επαγγελματία. Μην ξεχνάμε ότι εμείς εκπροσωπούμε μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αλλάζουν όλοι αυτοί από έναν μισθωτό. Και ζητήσαμε βέβαια ενίσχυση και βοήθεια της βιοτεχνίας σε πολλαπλό επίπεδο. Και τις 120 δόσεις και την κατάργηση του τεκμαρτού και νομίζω ότι στα φορολογικά θα είναι μάλλον ιδιαίτερα αμφίβολος. Ας περιμένουμε όμως, ας μην κρίνουμε χωρίς να έχουμε ακούσει, θα έχουμε τον χρόνο
0: να τα πούμε μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Να πούμε τότε
3: τι
2: ακριβώς αντιλαμβανόμαστε.
3: Ωραία.
2: Γιατί μην ξεχνάτε ότι με ρωτήσατε για φέτος και πέρσι. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι η επιχειρηματικότητα δεν ήταν καν στην ατζέντα. Δεν ακούστηκε καν μια λέξη.
0: Ας ελπίσουμε να ακουστεί φέτος, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Και βέβαια αυτό για το οποίο συζητήσαμε αρκετά είναι η ενεργοποίηση μιας νομοθετικής διάτασης η οποία ψηφίστηκε αλλά έμεινε λίγο ας πούμε χαμηλά στην ατζέντα. Είναι μια πρόταση δική μας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Μια πρόταση για μια δημιουργία Ακαδημίας Τεχνικών Επαγγελμάτων. Υπάρχει μια σχετική νομοθετική ρύθμιση, αλλά είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Σίγουρα θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί με την βοήθεια των επιμελητηρίων. Η δική μας θέση είναι ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, μιλάμε για τώρα, τα τεχνικά επαγγέλματα, τι ξέρετε και είναι τεχνικά επαγγέλματα, ανήκουν σαν αρμοδιότητα σε 5 διαφορετικά υπουργεία. Δηλαδή, 5 διαφορετικά υπουργεία ασχολούνται με την τεχνική εκπαίδευση. Είναι τραγικό αυτό που σας λέω.
0: Και μεγάλο ενώ, θέμα βεβαίως, και ελπίζουμε να επιληθεί.
2: Είναι μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό που πάντα λέγαμε και συζητάμε και νομίζω ότι πια έρχεται ο χρόνος να το καταλάβουν, είναι ότι η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμους και με τα επιμελητήρια που έχουν γνώση, γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες του κάθε τόπου και μπορούν να με την οικονομική αρρωγή που θα έρθει από την κεντρική κυβέρνηση να υλοποιήσουν σχολές υψηλού επίπεδου και μάλιστα αυτό που ζητάμε εμείς είναι να κάνουμε μια πρότυπη Ακαδημία Τεχνικών Επαγγελμάτων, ένα σύγχρονο κολεγιακής μορφής και κτίριο και επίπεδο εκπαίδευσης που μακάρι να είναι τέτοιο που να προσελκύσει στο μέλλον και ανθρώπους όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια.
0: Καλή επιτυχία στους στόχους σας και θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, είναι τιμή για μας, οι βιοτέχνες της πόλης, του είπαμε και του Υπουργού, η Θεσσαλονίκη ήταν μια ζωή, μια βιοτεχνική πόλη. Δεν θέλουμε τους άλλους τέτοιους, ούτε τις πρωτεύουσες, ούτε τις πρωτεύουσες των Βαλκανίων, ούτε όλα αυτά. Μπορεί να μας κάνει βιοτεχνική πόλη. Θέλει πολύ μεγάλη μας χαρά και πολύ μεγάλη μας τιμή, γιατί μέσα από αυτό το βιοτεχνικό κόσμο θα δουλέψουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες επαγγελματίες και βεβαίως και όλοι οι...
0: Κατανοητό.
2: Όλοι οι άνθρωποι της δικής μας κοινωνίας.
0: Να είστε καλά.
2: Θέσαμε πολύ καλά.
0: Δεν έχουμε χρόνο, πρόεδρε.
2: Που οι άνεργοι είναι λιγότεροι από αυτό που ζητάει η αγορά, πρέπει να το ξαναδούμε όλο το πακέτο μαζί.
0: Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστροφή στα μικρόφωνα. Βασίλης Πεκλάρης και Θωμάς Τσίμπας.
1: Και έλα Θωμά, Τάσος Πακλατζής. Εδώ μαζί μας ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Τάσος. Κατευθείαν. Για να μας ενημερώσει, φαντάζομαι, για την... για το χθεσινό παιχνίδι στο Βόλο πρώτα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εγώ κάνω παραγγελιά. Με συγχωρείς, Τάσο, πες ό,τι θέλεις.
2: Ναι, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Εχθές ήταν η πρώτη δόση της δεύτερης αγωνιστικής για την Super League.
0: Αν νόμιζα θα πεις είναι η πρώτη δόση για το τι θα δούμε στη διαιτησία φέτος.
2: Άλλο και αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ζήτημα. Αυτό είναι πολύ καλό θέμα. Κάποια στιγμή να το ανοίξουμε. Γιατί έχει ταλανίσει εδώ και δεκαετίες το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Πάντως ο Ηρακλής διαμαρτύρεται για το γκολ του Βόλου εχθές. Θεωρούν τον Ηρακλή ότι δεν έχει περάσει όλη η μπάλα. Δεν έχουμε line assistant στην Ελλάδα ακόμα. Σιγά σιγά θα φτάσουμε και σε αυτήν την τεχνολογία.
0: Είδαμε που έχουμε και VAR.
2: Έχουμε VAR, έχουμε ημιαυτόματο offside, Θωμά,
0: ναι.
2: Αλλά υπάρχει και το line assistant, δηλαδή δείχνει ξεκάθαρα από ειδική κάμερα αν η μπάλα πρέπει να περάσει όλη την εστία, έτσι. Ναι. Ακόμα και ελάχιστα να κουμπάει τη γραμμή, δεν κατοκυρώνεται ως goal. Και αυτό το ανθρώπινο μάτι είναι λίγο δύσκολο να το δει, ακόμα και βλέποντας όλες τις λήψεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση... Οι διαιτητές θεώρησαν εχθές και ο βαρίστας και ο διαιτητής ότι η μπάλα πέρασε την εστία. Εν πάση περιπτώσει, 1-1 το παιχνίδι στον Βόλο. Αποβολή για τον Ηρακλή στο 54, αλλά και του προπονητή του, του Ματσάρη, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι από την εξέδρα. Και ο Ηρακλής, έχοντας πλέον την ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ και το ισόπαλο αποτέλεσμα εχθές στο Βόλο, είναι μετά από 2 παιχνίδια στον 1 βαθμό. Θα πρέπει η ομάδα να ανασυνταχθεί, να βρει τη χημεία της και να μπορέσει να πάρει αποτελέσματα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μετά την πολύ κακή εμφάνιση στην Φιλαδέλφεια, χθες ήταν αναπτέρωσε λίγο τις ελπίδες, γιατί ήταν αξιοπρεπής η παρουσία του Ηρακλή συνολικά, ειδικά το πρώτο ημίχρονο που ήταν με 11 παίκτες. Οπότε ήταν καλύτερα, τέλος πάντων, είναι καλύτερα τα μηνύματα, θα έλεγα. Γιατί το
2: ναι, αλλά είναι και ο βαθμός δυσκολίας εντελώς διαφορετικό.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, αλλά ο Ηρακλής δεν θα ανταγωνιστεί μάλλον την ΑΕΚ φέτος. Ναι. Με το Βόλο και με τους υπόλοιπους θα ανταγωνιστεί για τις άλλες θέσεις.
2: Μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής αντιμετώπισε το Βόλο ως θετικά γηπεδούχος για το κύπελο και αποκλείστηκε στο παιχνίδι που έγινε στις Σέρες. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο, ενώ έχει καλές μονάδες, το παρακολούθησα το παιχνίδι χθες. Μετά την αποβολή όμως το δεύτερο ημίχρονο το γήπεδο έγειρε. Αυτό είναι θέμα καθαρά προπονητή και το πόσο γρήγορα θα μπορέσει αυτούς τους νέους ποδοσφαιριστές που έχει, γιατί είναι μια νέα ομάδα, να τους εμβολιάσει σε αυτό το σύστημα που θέλει να παίζει ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Αν μη τι άλλο, δεν μπορεί κανείς να του χρεώσει πράγματα ή να θεωρήσει ότι δεν έχει τις ικανότητες για να κοουτσάρει τον Ηρακλή. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε αργότερα, ο Πανετολικός. Ξεπέρασε τον Εμπόλιο, και αυτό καλό παιχνίδι, με ενδιαφέρον. Ξεπέρασε τον Πόδο της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα έχει 2 ήττες πλέον. Μία από τον Άρη στην πρεμιέρα και μία εχθές. 2-0. Το αποτέλεσμα ήταν ρευστό μέχρι και το 94, όταν σε μια αντεπίθεση σε κενή εστία ο Πανετολικός πέτυχε και το δεύτερο του γκολ. Ξεκίνησε με φορτσάτους το πρωτάθλημα με 2 νίκες.
1: Και σήμερα τώρα, Άρης και ΠΑΟΚ.
2: Σήμερα είναι πλέον το κυρίως πιάτο, γιατί υπάρχει και παιχνίδι την ερχόμενη Δευτέρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Παίζει ο Παναθηναϊκός με το Λεβαδιακό. Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα με τις ώρες, κατά σειρά, 7.30 Άρη Σόφη. Σημαντικό παιχνίδι.
1: Και δύσκολο.
2: Και για τις δύο ομάδες, γιατί ο Άρης θέλει να επανακάμψει και να ξεχάσει την περσινή χρονιά, την μέτρια περσινή χρονιά, έως κακή, άσχετα αν τερμάτισε πέμπτος και έσωσε τα προσχήματα, αλλά δεν πήρε το παϊκό εισιτήριο. Ο Όφης δείχνει ότι είναι σε μια εξαιρετική φόρμα. Έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστους μήνες να πάρει 2 τίτλους, ένα κύπελο και ένα Super Cup. Πηγαίνει τρένο, όπως λέμε χαρακτηριστικά, στην Ευρώπη. Μπήκε στη Face League του Europa League και δείχνει, κερδίζοντας και τον Βόλο στην πρώτη αγωνιστική, ότι είναι μια ομάδα η οποία πλέον βλέπει πιο ψηλά. Ο Άρης είναι μια νέα ομάδα, έχει κάνει κάποιες κινήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα που κάλυψαν τα κενά και περιμένουμε να δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 7.30 αυτή η αναμέτρηση. Mm-hmm. Λίγο αργότερα, 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό του από την Ευρώπη. Γιατί σίγουρα και ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο ΠΑΟΚ μετά από αρκετό καιρό μένει εκτός Ευρώπης από μήνα Αύγουστο, ενώ έχουν περάσει όλες οι υπόλοιπες ομάδες. 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά, ιτήθηκε στην πρώτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι αυτή την εβδομάδα που πέρασε, γιατί είχε περάσει απευθείας στη Phase League του Europa, οπότε είναι πιο ξεκούραστος. Και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, αύριο αυτό το παιχνίδι θα κλείσει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας στις 7.30. Αυτό το παιχνίδι αύριο, επαναλαμβάνω. Άρα σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια, Άρη Σόφια, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Κηφισιά ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός.
1: Βέβαια,
2: το μπάσκετ που... δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, άσχετα αν και η εθνική μας ομάδα είναι στο επίκεντρο, έτσι μετά την ήττα από την Ουκρανία και γενικότερα υπάρχουν έτσι, κάποια θεματάκια που αφορούν στην εικόνα της εθνικής και κατά πόσο μπορεί να αποκριθεί στο παγκόσμιο. Κάτι ήθελες να πεις στο Μάη, γιατί θα πάω...
1: Ο Βασίλης, είμαι, αλλά ήθελα... ναι, για τον Κωνσταντέλια, γιατί από χθες αυτό που συζητείτε πάρα πολύ και απασχολεί και εδώ στη Θεσσαλονίκη προφανώς, είναι αν είναι σοβαρός τραυματισμός που είδαμε στη μετάδοση του αγώνα της Μπορούσια με το Αμβούργο του...
0: Και οι Γερμανοί να πούμε... Τάσο ότι δεν χρέωσα τον γκολ στο Κωνσταντέλια.
2: Από ό,τι λένε οι...
0: Αλλά ήταν αυτογκολ.
1: Ναι, καλά, ναι. Τραυματισμό.
2: Από ό,τι λένε οι Γερμανοί και προσπάθησα να διαβάσω και γερμανικά site, είναι μια περίπτωση που για την ώρα, γιατί έχουν περάσει λίγες ώρες, ακόμα δεν υπάρχει κάτι το οριστικό, αλλά υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού. Mm. Αν είναι ρήξη χιαστού, αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο για τον Έλληνα μέσο, γιατί και αυτός βρίσκεται σε μια πολύ πολύ καλή κατάσταση και θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο γερμανικό ποδόσφαιρο που του ταιριάζει, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, ταιριάζει πολύ η Bundesliga. Είναι πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο, είναι διαφορετικό το θέαμα και η ικανότητα και πολλοί ποδοσφαιριστές με ποιότητα αγωνίζονται σε αυτό. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο σοβαρός ώστε να μπει χειρουργείο, γιατί μια εγχείρηση στους χιαστούς, το λιγότερο που θα σου δώσουν ως επιστροφή της προπονήσεις οι γιατροί είναι το εξάμεινο. Πέρα από τον ψυχολογικό παράγοντα που πάντα οι ποδοσφαιριστές μετά από μια τέτοια σοβαρή εγχείρηση έχουν αρκετούς λόγους να φοβούνται να πατήσουν καλά το πόδι. Θα το δούμε εμείς στη διάρκεια της ημέρας. Θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τους γιατρούς της Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια.
0: Ας ελπίσουμε να είναι το χειρότερο, ναι, για το...
1: Το καλύτερο.
2: Το καλύτερο, δηλαδή.
0: Ναι, το χειρότερο καλύτερο... λέγοντας από αυτά που είπες για εξάμεινα και τέτοια, να είναι το καλύτερο. Όπως... Ναι, λάθος δικό μου.
1: Για να έχουμε...
0: Και να είναι πιο σύντομα στα γήπεδα.
1: Είναι, ναι, διαμάντη και ο παίκτης αυτός και ο Καρέτσας βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό. Γενικά, παρακολουθούμε πολύ Μπορούσια Ντόρτμουντ πλέον φέτος.
2: Εμείς ούτε κι άλλους παρακολουθούσαμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εσείς, ναι, εσείς, ναι, είχατε. Τώρα το παρακολουθούμε όλοι μαζί. Στην πόλη.
0: Άλλοι παρακολουθούν ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Ξανά άρχισαν τις πωλήσεις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις.
1: Και έχουμε τίποτα για να κλείσουμε, Τάσο?
2: Όχι, κάτι άλλο, κάτι άλλο φοβερό δεν υπάρχει. Τέλεια. Για την ώρα. Είναι ένα Σαββατοκύριακο με... Υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, όλη η Ευρώπη παίζει ποδόσφαιρο.
1: Έχει κανένα καλό να δούμε σήμερα, έχει κανένα καλό ντέρμπι, τίποτα?
2: Έχει πάρα πολλά, έχει πολλά.
1: Ναι, καλά.
2: Κάνεις ζάπινγκ. Κάθε φορά, αναλόγως αν είσαι λάτρης της Premier League, μπορείς να παρακολουθείς παιχνίδια. Είχαμε χθες 4-5 παιχνίδια. Η Liverpool ισοπαλεί 2-2 με την Forest. Νέα ήττα για την Tottenham. Εν πάση περιπτώσει, έχει για τους ποδοσφαιριστές να δουν πράγματα. Είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα στη μέση. Το καμπιονάτο βρίσκεται στην τρίτη αγωνιστική.
1: Έχει. Έχουν ξεκινήσει όλα, full.
2: Έχει πολύ πράγμα για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Περιμένουμε και τον μπάσκετ σιγά σιγά.
1: Εντάξει, έχει δρόμο.
2: Με την έναρξή του.
1: Το παιχνίδι είπες είναι αύριο, αύριο είναι με την Ισπανία. Η εθνική ομάδα πότε παίζει?
2: Όχι, νομίζω, δεν είμαι βέβαιος.
1: Γιατί έχει ένα παιχνίδι ακόμα που είναι τελευταίο.
2: Έχει ένα παιχνίδι για αυτό τον κύκλο των αγώνων απέναντι στην Ισπανία που είναι πρωτοπόρος του ομίλου. Αλλά γενικότερα έχει και άλλα παιχνίδια. Σύνολο 5 νομίζω μαζί με την Ισπανία. Έτσι. Αλλά πλέον έχουμε απομακρυνθεί αρκετά.
1: Πρέπει να τα κερδίσουμε όλα για να ελπίζουμε.
2: Ναι, ακόμα κάτω από προϋποθέσεις για την, και τα αποτελέσματα των αντιπάλων. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, η Ισπανία φαντάζει πολύ πολύ δύσκολος αντίπαλος. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν απουσίες από την εθνική ομάδα.
0: Πάντα ήταν ο κακός μας δαίμονας.
2: Δεν είναι στα καλύτερα.
1: Δεν είναι. Δεν είναι. Έγινε, καλή, Τάσο. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Και να περάσουμε, Βασίλη, στο τομέα του πολιτισμού.
1: Πολιτισμού, δημοσιογραφίας, όλα.
0: Ναι, αλλά πολιτισμός, γιατί έχουμε να κάνουμε με βιβλίο αυτή τη φορά. Βιβλίο που έχει συγγράψει ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης Ιγνατίου, μαζί με τον Κώστα Βενιζέλο. Και το βιβλίο αφορά, έχει τον τίτλο για να πούμε, «Ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974». Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά πράγματα γύρω από την Κύπρο, τα πραξικοπήματα και όλα αυτά. Αλλά ο Μιχάλης Ιγνατίου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, θα μας πει τι καινούριο κομίζει αυτό εδώ το βιβλίο. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Και συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά είμαστε χρόνια συνάδελφοι. Οπότε...
2: Αστιεύεστε, είμαστε συνάδελφοι, Θωμά.
0: Ναι.
2: Και καλημέρα και στον Βασίλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ναι. Και πολύ σας ευχαριστώ που μου αφιερώνετε αυτά τα λεπτά για να κουβεντιάσουμε για το νέο βιβλίο. Και η ερώτηση που μας τίθεται είναι η ίδια που έθεσε ο Θωμάς. Τι καινούργιο φέρνει αυτό το βιβλίο? Έχουμε, πιστεύουμε, το τελευταίο πακέτο των τηλεγραφημάτων και των σημειώσεων του Χένρι Κίσιγκερ, το οποίο εξασφαλίστηκε το Μάιο του 25 και χρειάστηκε αυτός ο χρόνος για την επεξεργασία, συναδελφοί, διότι μερικά έγγραφα μπορεί να είναι λογοκριμένα, οπότε προσπαθούμε...
0: Είναι έγγραφα που είχαν αποχαρακτηριστεί και δόθηκαν στη δημοσιότητα.
2: Όχι, είναι, όχι. Αυτά είναι τα έγγραφα που...
0: Η δημοσιογραφική έρευνα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι δημοσιογραφική έρευνα. Ναι. Συνήθως ήθελα να πω με την ευκαιρία που με ρωτάς ότι τα έγγραφα που έχουμε εμείς και στα δύο βιβλία του Κίσιγκερ δεν έχουν αποχαρακτηριστεί. Αποχαρακτηρίστηκαν λόγω της δημοσιογραφικής έρευνας. Θέλω να πω ότι ναι, μεν μας τα έδωσαν, αλλά δεν τα, ας πούμε, δεν τα δημοσίευσαν ακόμα το Στέντι ο Λευκός Οίκος, δεν τα δημοσίευσαν ακόμα στις ιστοσελίδες τους. Παραμένουν, θα έλεγα,
0: απόρριτα,
2: αλλά είναι αποχαρακτηρισμένα μόνο για μας, για μένα και τον Κώστα τον Βενιζέλο. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι οι συνομιλίες του Κίσιγκερ στις κρίσιμες ώρες πριν ξεκινήσει η εισβολή. Είναι αυτό το καινούριο που έχουμε. Μερικά από αυτά τα έγγραφα τα είχαμε, αλλά ήταν πολύ λογοκριμένα και δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, αν και υποψιαζόμασταν τα συμπεράσματα. Οπότε συγκρατηθήκαμε, θα έλεγα, στην πρώτη έκδοση. Διότι άλλο να κάνεις ένα ρεπορτάζ και να υποθέσεις κάτι και άλλο να γραφείς βιβλίο που θα μείνει ίσως ως βοήθεια στον ιστορικό. Ναι. Οπότε τούτο το πακέτο των εγγράφων δεν είναι λογοκριμένο όπως τα προηγούμενα. Αντίθετα, θα έλεγα, μας έχουν σχεδόν δώσει τα πάντα. Οπότε με βάση αυτό το πακέτο των εγγράφων έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα. Το θέμα πρέπει να μου πείτε εσείς, θα μιλήσουμε για συμπεράσματα ή θα τα αφήσουμε για τους αναγνώστες?
3: Κοίταξε, πάντως τα συμπεράσματα έχουν να κάνουν και με το ρόλο των ΗΠΑ αλλά και της Ελλάδας, έτσι.
2: Να δώσουμε οπωσδήποτε,
3: ένα, μια γεύση.
2: Να σας πω τώρα. Ο λόγος που υπάρχει αυτό το βιβλίο σήμερα και θέλω να σας πω ότι πήραμε το μήνυμα σήμερα ότι είναι το απόλυτο bestseller. Και ξέρεις, οι συγγραφείς χαίρονται με αυτό. Όχι ότι το επιδιώκουμε την έννοια, το προσπαθούν κλπ. Αλλά είναι καλό να ακούς ότι οι πολίτες αγοράζουν το βιβλίο. Ο λόγος λοιπόν ήταν το ηχητικό ντοκουμέντο που αποκάλυψε του Ιωαννίδη, που αποκάλυψε ο Αλέξης Βαϊχλάς, ο διευθυντής της Καθημερινής. Ο Ιωαννίδης σε αυτό το ηχητικό που μιλάει στους στρατηγούς λέει συνέχεια για ένα προγεφύρωμα, και όταν μου το έστειλε ο Αλέξης, εγώ ο Βενιζέλος, και το άκουσα και το μελέτησα, θυμήθηκα ότι η λέξη προγεφύρωμα συμπεριλαμβανόταν σε ένα τηλεγράφημα που αφορούσε τη συνομιλία του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, τότε του Ετσεβίτη, με τον Χένρι Κίσιγκερ. Και όταν ο Κίσιγκερ το ρωτάει περίπου τι θες να κάνεις κλπ, είπε αυτός: δεν θέλω να κάνω εισβολή, ένα προγεφύρωμα θέλω να κάνω. Mm. Οπότε λέω στο... Λέω, εδώ έχουμε θέμα σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, να λέει και ο αρχηγός της Χούντας και ο αρχηγός της τουρκικής κυβέρνησης να χρησιμοποιούν την ίδια λέξη και να την ακούει ο Κίσιγκερ και να μην αντιδρά. Καταλάβατε?
0: Ναι.
2: Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν η συγγραφή του βιβλίου. Μόνο που σας λέω αυτό, να τριχιάζω, διότι είναι φοβερό. Λένε οι στρατηγοί στον Ιωαννίδη ότι κάνει η Τουρκία εισβολή. Και τους λέει αυτός, εντάξει, θα σταματήσουν κάπου. Θα κάνουν ένα προγεφύρωμα από την Κερίγια στη Λευκοσία.
0: Ναι,
2: και τα
0: είναι,
2: ίδια λέει και ο Εζεβίτ την ίδια στιγμή στο Κίσιγκερ. Οπότε τα έγγραφα είναι τόσο αποκαλυπτικά όσο αυτό που σας περιέγραψα μόλις τώρα.
0: Είναι σημαντικά αυτά και πραγματικά ανατριχιάζουμε με τα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα και απλά θέλω να αναφέρω και ότι στο βιβλίο σας στο βιβλίο σου, Μιχάλη, αναφέρεις και το ρόλο ενός Έλληνα κατασκόπου πράκτορα της CIA και τι ρόλο έπαιξε στο...
2: Αυτός ο πράκτορας ελληνικής καταγωγής, βέβαια, ναι. Οικογένεια από τη Λίμνο, από τους πιο σημαντικούς πράκτορες, πρέπει να σας πω, που στην ιστορία της CIA, όχι στην ιστορία της Ελλάδας, της Κύπρου, της Τουρκίας, η ιστορία της CIA, διότι ήταν αυτός που δημιούργησε και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν για να νικήσει τους κομμουνιστές στο Αφγανιστάν. Έτσι, ήταν, δηλαδή, έχει, με τα δεδομένα της CIA, έχει στην πυροενεργητικό του αυτή την τεράστια επιτυχία. Δημιούργησε τον Μπιν Λάντεν και την ίδια στιγμή έδιωξε τους κομμουνιστές. Όμως, στην πραγματικότητα δημιούργησε ένα δαίμονα. Διότι δεν μπορούσε να το ελέγξει. Mm. Λοιπόν, αυτός ο πράκτορας λεγόταν Κατς Λάσκαρης Αβρακότος, είχε δύο ονόματα, όπως συνηθίζουν στην Αμερική. Αβράκοτος ήταν το όνομα, όπως καταλαβαίνετε. Mm. Απλά στα αμερικάνικα το έκανε ο ίδιος Αβρακότος, διότι ήξερε και τη σημασία της λέξης ίσως. Αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήταν νεαρός πράκτορας, είχε καταφέρει και τον είχα στείλει στην Ελλάδα. Τον είχε στείλει ο περίφημος Καραμεσίνης, επίσης αξιωματούχος της CIA, μεγάλος αυτός, που είχε κάνει και ο πραξικόπημας στη Χιλή. Τον είχε στείλει εδώ, έδρασε στη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών και στη συνέχεια εγώ πιθανολογώ, αν και πρέπει να το νομίζω, είμαι πολύ προσεκτικός, αν και είμαι βέβαιος, πιθανολογώ ότι αυτός έφερε τον Ιωαννίδη στην εξουσία. Είχαν συνδεθεί τόσο στενά, τους συνέδιε βασικά συνάδελφοι ο απόλυτος αντικομμουνισμός. Θεωρούσαν ότι οι κομμουνιστές ήταν δαίμονες, ας πούμε. Κατά. Οπότε ταυτιζόντουσαν και στη σκέψη τους ότι ο Μακάριος ήταν κομμουνιστής. Ο Μακάριος φυσικά δεν ήταν κομμουνιστής.
0: Ναι, το ξέρουμε.
2: Ως κληρικός ήταν αντικομμουνιστής. Ναι, αλλά σε αυτούς μπήκε μέσα στο μυαλό και του Ιωαννίδη και του Αβρακότου, έφτιαξα όλη αυτή την ιστορία. Ο Αβρακότος έστελε στην Αμερική τηλεγραφήματα ότι είναι επικίνδυνος ο Μακάριος, ότι θα θέσει την Κύπρο υπό την Σοβιετική ηγεμονία. Mm-hmm. Όταν άκουγε ο Κίσιγκερ αυτές τις κουβέντες, τρελαινόταν αυτό από την πλευρά του, διότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα χάσει την Κύπρο. Ενώ η Κύπρος δεν ήταν ελεγχόμενη πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μακάριος τους έδωσε το χώρο για να κατασκοπεύουν όλο τον κόσμο από το...
0: Και,
2: ακόμα υπάρχει
0: και
2: να
0: αυτό,
2: Μιχάλη,
0: από τότε. Να αφήσουμε τον κόσμο να τρέξει να πάρει το βιβλίο, να σε ευχαριστήσουμε γιατί δεν έχουμε
3: πάρει πολύ χρόνο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή τη
2: συνομιλία.
0: Μου είστε καλά. Να είσαι καλά, Μιχάλη.
2: Στις 7 του μήνα.
3: Στις 7 του μήνα, λοιπόν.
0: Και εμείς να χαιρετήσουμε.
3: Εμείς που πάμε, φεύγουμε.
0: Εμείς φεύγουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.
3: Είσαι την άλλη Κυριακή.
0: Σάββατο.
3: Εγώ Σάββατο απόγευμα.
0: Εγώ Σάββατο πρωί στην έκθεση μέσα.
3: Εσύ στην
0: το
3: έκθεση
0: 102
3: μέσα. Θα κυνηγάς, θα περιμένεις τον Πρωθυπουργό να
0: πει. Όχι, θα είμαι στο μικρόφωνο.
3: Αυτό λέω.
0: Στο
3: δεν θα περάσει από εκεί ο Μητσοτάκης να μιλήσει μαζί σου.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να περάσει, μπορεί να μην περάσει.
3: Πώς, άμα το ζητήσει θα καθίσει.
0: Θα
3: έρθει στο μικρόφωνο της R3. Λοιπόν, αυτά. Το περιμένουμε. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων, Βίκυ Κολτσίδα.
3: Ευχαριστούμε, Αργυρό
0: Αρβανιτίδου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο. Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάδα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η ελβετική αστυνομία αναζητά τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party στο υποδρόμιο του Ααράου με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε μια συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νέα ένταση σημειώθηκε χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή, ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται πως μεγάλης κλίμακας διαφυγή σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, νοσηλεύεται το 9χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς στον πύργο Ηλίας. Ιδιαίτερα κρίσιμα είναι τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής σε σοβαρό περιστατικό πνιγμονής στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Η ομάδα που έχει αναλάβει την υγειονομική κάλυψη και την πυρασφάλεια στην Εμπόρο Πανήγυρη έλαβε ειδοποίηση για ανέσθητο άτομο στο Λούνα Πάρκ. Φτάνοντας στο σημείο, εντόπισαν έναν άνδρα περίπου 60 ετών στο έδαφος, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του και προχώρησαν σε κάρπα. Η πίεση στο θώρακα είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το ξένο σώμα που έφραζε τον αεραγωγό. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό Ρηφάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γέο εντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, 2η ΕΜΑΚ και η 8η ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου αεροσκάφος της Olympic Air μετά από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη είναι γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίβα. Επόμενο δελτίο στις 2.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
5: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
4: Θα πούμε τα δικά μας.
5: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
4: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Μεσημέριασε.
5: Με την Άννα Γιαννακίδου.
4: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
6: Μεσημέριασε και είναι Κυριακή, αλλά είναι πιο ζεστή ημέρα από τη χθεσινή. Ε?
5: Κι όμως κάποιες στιγμές είναι που λες σαν να δρώσεις.
6: Βάζει ένα αεράκι, είναι, αλλά τελικά, δεν
5: σε ξεγελάει.
6: Σε
5: όταν
6: ξεγελάει
5: είσαι,
6: εντελώς.
5: Πριν από λίγο ήμουν εδώ έξω στην Αγγελάκη σε ένα σημείο που είχε σκιά, που φυσούσε λιγάκι και εκεί έλεγα «Αχ, τι ωραία που είναι». Κάνεις μισό βήμα και πας εκεί που είναι ο ήλιος.
6: Και ψήνεσαι.
5: Και λιώνεις.
6: Λιώνεις, ναι, ναι. Είναι ζεστή ημέρα. Είπαμε αυτός ο περίεργος καιρός θα μας πάει μέχρι, λένε κάποιοι, και το Σεπτέμβρη. Χαρά σε αυτούς που έχουν ετοιμάσει διακοπούλες τον Σεπτέμβριο.
5: Εδώ τα είμαστε τελευταία και χρόνια, αλήθεια είναι, συγγνώμη που
6: ναι.
5: ότι το Σεπτέμβριο είναι καλύτερα από ό,τι τέλη Ιουνίου.
6: Αυτό είναι.
5: Έχει τρώσει περισσότερο καιρό.
6: Και τα βρίσκουν όλα και λίγο πιο φτηνά και δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο.
5: Α, αυτό κυρίως. Ναι, να μπορείς να κινείσαι λίγο πιο άνετα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλά να είστε, ελπίζουμε, όπου και αν βρίσκεστε.
6: Λοιπόν, 2 ώρες θα τις περάσουμε συντροφιά, πάντα εδώ στον 102 FM της R3, η Ρούλα Ερβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Και ξεκινάμε με μουσική,
5: ναι.
6: Όπως πάντα.

0: Θα κάνουμε άλλη μια αναφορά στο Νεπάλ και μη σκεφτεί κανείς ότι είναι κάτι που έχει γίνει πάρα πολύ μακριά από εμάς. Πρώτον, αυτό δεν έχει καμία σημασία όταν μιλάμε για ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους και για χιλιάδες που αγνοούνται.
1: Και ό,τι γίνεται πάνω σε αυτόν τον πλανήτη μας αφορά όλους.
0: Όλους, γιατί αύριο μπορεί να γίνει σε εμάς. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών έφτασε τους 750, αλλά εξακολουθούν να αγνοούνται πάνω από 2.500 άνθρωποι. Ο εφιάλτης δηλαδή συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζεται και το καταλαβαίνουμε, μια και έγινε γνωστή η είδηση ότι 5 το πρωί ξημερώματα εδώ ώρα Ελλάδος έφτασε προειδοποιητικό μήνυμα της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών εκεί στο Νεπάλ. Πληροφορίες είχαν λάβει οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών στον ποταμό Μποντεκόση στην περιοχή Ρασουβά αυξήθηκε κι άλλο. Κατά συνέπεια, όλοι όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές πρέπει να είναι σε επιφυλακή, γιατί όπως είπες, τίποτα δεν έχει τελειώσει.
0: Τίποτα δεν έχει
1: ακόμη,
0: τελειώσει.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτή η ιστορία πραγματικά είναι συγκλονιστική.
1: Αλλά
0: δεν είναι ταινία.
1: Αλλά Άννα, υπήρχε κάτι που τελείωσε
0: η ελπίδα,
1: πολύ ευχάριστα.
0: Η ελπίδα υπάρχει πάντα.
1: 60 ώρες ήταν εγκλωβισμένη σε ένα κατεστραμμένο κτίριο στην περιοχή Τιμούρη, 6χρονη Μανίσα Ταμάνγκ, την οποία κατάφεραν και την έβγαλαν ζωντανή. Οι διασώστες από τα ερείπια είχαν ακούσει τις φωνές της το βράδυ της Παρασκευής. Από εκείνη την ώρα προσπαθούσαν και τα κατάφεραν σήμερα το πρωί και τη βγάλαν ζωντανή.
0: Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα ξεχάσει αυτό τον εφιάλτη και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν και ζωντανοί από την οικογένειά της. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις μένουν πολλά παιδιά ορφανά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική, έτσι, για να φτιάξουμε λίγο και την καρδούλα μας και πάμε.
2: Που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι, που κάνω σχέδια

τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να ξεκινήσουμε με τη γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Και συνήθως αδικούνται όσοι γιορτάζουν μες στο καλοκαίρι, γιατί πολλοί φίλοι, φίλες λείπουν ακόμα για διακοπές.
2: Αλλά ευτυχώς αρκετοί έχουν γυρίσει τώρα.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος και Αλεξάνδρα, χρόνια, χρόνια πολλά και όμορφα, Ευλάλιος και Ευλαλία.
2: Μα πόσος κόσμος πια, χρόνια πολλά σε όλους σας.
1: Και έχουμε και εμείς τους δικούς μας, έτσι να πούμε, Αλέξανδρος Τριανταφύλου και Αλέξης Δερμπεντζόγλου.
2: Και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Τριανταφυλλίδης, χρόνια
2: Αλεξάνδρα
1: πολλά.
2: Κοκοζίδου.
1: Κοκοζίδου, έτσι, και... έτσι. Έχουμε αρκετούς.
2: Και ο Αλέξανδρος Ομπάλος.
1: Και ο Αλέξανδρος Ομπάλος. Καλέ.
2: Τριανταφύλλου, Τριανταφυλλίδη, είπαμε πρώτος.
1: Με τον Τριανταφύλλου ξεκινήσαμε. Με τον Τριανταφύλλου ξεκινήσαμε. Όλους, σε όλο τον κόσμο ευχόμαστε που σήμερα γιορτάζει να είναι πάνω απ' όλα υγιής και χαρούμενος.
2: Σήμερα 30 Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίων εξαφανίσεων.
1: Και πάμε στο παρελθόν, σε γεγονότα από το παρελθόν. 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου Λαμίας, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.
2: Πάμε στο 1918, σαν σήμερα, όταν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας ο σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδερφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν και οι δύο μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος.
1: 1922 διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η μέρα αυτή στην Τουρκία γιορτάζεται ως ημέρα της νίκης.
2: 1929, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα.
1: 1949, λίγιο εμφύλιο στη χώρα μας. Το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται.
2: 1991, ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8,95 μέτρα σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρύπτει το μυθικό ρεκόρ που κατήχε από το 1968 ο Μπομπ Μπίμον.
1: Και για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν, 1871, ο Έρνεστ Ράδερφορντ, Βρετανός φυσικός νεοζηλανδικής καταγωγής με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής, και τιμήθηκε το 1908 με βραβείο Νόμπελ.
2: 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2006.
1: Από τη ζωή του 1938 φεύγει ο Max Factor, Max Feierstein το πραγματικό του όνομα, Ρώσο-Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία καλλιτικών, εφευρέτης του make-up, οι γυναίκες θα τον ευγνωμονούν, έχω την εντύπωση.
2: Και το θυμόμαστε πάρα πολύ που τον μνημόνευε η Πάστα Φλόρα στην ταινία «Μια τρελή τρελή οικογένεια».
1: Max Factor
2: νούμερο 8 να μου φέρεις από την Αγγλία.
1: Από το
2: Το 2013, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Σέιμους Χίνι, Ιρλανδός ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1995.
1: Και τέλος, το 2016 έφυγε από τη ζωή ο Μαρκ Ριμπού, Γάλλος φωτορεπόρτερ. Οι φωτογραφίες του μήνα στην ιστορία, ιδιαίτερα η φωτογραφία το κορίτσι με το λουλούδι, το θυμάστε όλοι, μπροστά σε Αμερικανούς στρατιώτες στη διάρκεια πορείας εναντίον του πολέμου

0: περισσότερος κόσμος τον θυμάται όπως ο κύριος Γιαλαμάς από τη Σουηδία. Αλλά ο κύριος Γιαλαμάς έχει αρκετά χρόνια
1: έχει
0: που είναι στην Ελλάδα.
1: Έχει επιστρέψει ο κύριος Γιαλαμάς, ένα μέλος αυτής της πολύ μεγάλης οικογένειας που υπήρξαμε κάποτε.
0: Έτσι.
1: Με την εκπομπή με του Βοριά τα κύματα, σου στέλνω χαιρετίσματα.
0: Ακριβώς, και τώρα που μιλήσαμε κατά τη διάρκεια των τραγουδιών που ακούγονταν, μου είπε πόσο έντονα θυμάται εκείνα τα χρόνια με του Βοριά τα κύματα που ήμασταν, όπως είπες, μια οικογένεια, μια μεγάλη παρέα σε όλο τον κόσμο. Ενωνόμασταν από παντού Έλληνες του εξωτερικού με τους Έλληνες εδώ. Να είναι γερός, δυνατός, μας ακούει λέει πάντα.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Και όποτε επιθυμεί έτσι να μας παίρνει τηλέφωνο να μας λέει τα νέα του.
1: Βέβαια.
0: Πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα.
1: Ναι, να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι σήμερα 30 Αυγούστου είναι η Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίων εξαφανίσεων, μια μέρα που σκοπό έχει να στρέψει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας σε άτομα που είναι φυλακισμένα σε μέρη και σε συνθήκες άγνωστες στους συγγενείς και στους νομικούς τους παραστάτες.
0: Ιδρύθηκε το 1981 στην Κώστα Ρίκα από την Λατινοαμερικανική Συνομοσπονδία των Οικογενειών των Εξαφανισμένων Κρατουμένων. Δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουν έτσι πώς περνάνε και σε τι συνθήκες είναι, αλλά εξαφανίζονταν. Καταγγείλαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τις μυστικές φυλακίσεις και τις εξαφανίσεις κρατουμένων, μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη δυστυχώς στη Λατινική Αμερική, την εποχή εκείνη όπου κυριαρχούσαν οι στιχνές δικτατορίες.
1: Και βέβαια είναι και μια ευκαιρία αυτή τη μέρα να αποδοθούν οι οφειλόμενες τιμές στους διεθνείς οργανισμούς που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ασχολούνται με αυτό το θέμα, με το θέμα των εξαφανισμένων κρατούμενων. Τη Διεθνή Αμνηστία, τον Ερυθρό Σταυρό και την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 2007 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα η Μαρία Μπονέλου, δευτεραγωνίστρια, αλλά πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τους λίγους ρόλους του.
2: Χαρακτηριστική πάντα.
1: Και εξαιρετική.
2: Mm-hmm, ναι, ναι.
1: Έφερε από ό,τι λέγεται έναν ευρωπαϊκό αέρα στον καλλιτεχνικό κόσμο με το παίξιμό της. Γεννημένη το 40 στην Αθήνα, με ρίζες από την Τζιά αλλά και την Αγγλία, ξεχώριζε γιατί είχε ένα άλλο φυσικό και αυτό είναι αλήθεια. Τα πρώτα της βήματα τα έκανε στη δεκαετία του 50 σαν φοιτήτρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Και στο πλευρό της είχε και έναν κολλητό της φίλο από την Κύπρο.
2: Ποιον άραγε.
1: Ποιον άραγε, τον άνθρωπο που αργότερα έγινε ο άντρας της ζωής της.
2: 1962 έκανε τον ντεμπούτο της στο Σανίδη, στο Ηρώδιο, με τον Βασιλέα Ροδολίνο. Στο σινεμά ξεκίνησε με το Αμόκ του Ντίνου Δημόπουλου. Σπουδαίες οι συνεργασίες της με θεάσεις όπως της Αλικής Βουγιουκλάκη, του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, του Λαμπρού Κωνσταντάρα, του Κώστα Βουτσά, τη Ζωή Λάσκαρη, του Γιώργου Κωνσταντίνου, του Στέφανου Λινέου, τη Μαρούλα Γιούλη, πόσα πια ονόματα να πούμε ακόμη. Φίνος Φιλμ, με τη Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε από το 1963 έως το 1971. Η Ωραία του Κουρέα, Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, Η Βίλα των Οργείων, Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια, Ένας Υπότης για τη Βασούλα, τη θυμόμαστε σε όλες τις ταινίες.
1: Σε όλες. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ στο Η Ωραία του Κουρέα, εκείνη η Σνόμπι.
2: Ένας Υπότης για τη Βασούλα.
1: Και εκεί ήταν
2: εξαιρετική.
1: Η γαϊδουρίτσα η φίλη της Βασούλας.
2: Που κρυβόταν πίσω από την κουρτίνα.
1: Λοιπόν. Όπως είπαμε ακριβώς, έζησε ένα παράφορο έρωτα με το Σωτήρη Μουστάκα, παντρεύτηκαν, η οικογένειά τους μεγάλωσε, ήρθε στη ζωή τους η Αλεξία.
2: Το 2000, κατά τη διάρκεια της παράστασης Millennium 2000 στο θέατρο Περοκέ, διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ και έτσι σταμάτησε η καλλιτεχνική της πορεία.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έπαιζε διαρκώς στο πλευρό του Σωτήρη Μουστάκα και όταν εκείνος προσβλήθηκε από τον καρκίνο το 2004, αυτό που έχει πει η κόρη του σε συνέντευξη είναι το πόσο λάτρευε τη Μαρία του και παρόλο που ο ίδιος ήταν άρρωστος, ήταν δίπλα της και ήταν καθυλωμένη λόγω της ασθένειας. Μάλιστα, θυμόμαστε όλοι ότι δεν μπόρεσε ούτε να του πει το τελευταίο αντίο στην κηδεία του. Και λίγο μετά, πολύ λίγο καιρό μετά το θάνατο του Σωτήρη, έφυγε και η Μαρία Μπονέλο. Εμείς θα τη θυμηθούμε σε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια.
3: Μήπως είναι τολμηρό που ήρθα?
4: Υπέροχο είναι. Υπέροχο. Η τόλμη είναι προνόμιο της νεότητος.
3: Μα δεν λένε ότι η νεότητα πρέπει να είναι σεμνή?
4: Αυτά τα λένε όσοι δεν είναι πιανέλη. Πάμε έξω στην βεράντα που είναι πιο δροσιά. Να φέρω κάτι να πιούμε το μεταξύ.
3: Όχι, όχι, ευχαριστώ. Από χτες που ήπια δεν μπορώ να συνέλθω.
4: Τι ήπιατε, ένα ουισκάκι?
3: Δύο.
4: Χαρά στο πράγμα. Εγώ πια ολόκληρη μπουκάλα. Δεν ξέρω βέβαια πώς δείχνω σήμερα.
3: Φρεσκότατος και δροσερότατος.
4: Και να σκεφτείτε ότι δεν έχω κοιμηθεί καθόλου.
3: Μα είστε καταπληκτικός.
4: Έλατε τώρα υπερβολές. Ύστερα αφήστε σε μένα τα κομπλιμέντα. Ξέρετε λοιπόν ότι είστε από τα πιο χαριτωμένα πλάσματα που έχω γνωρίσει.
3: Τώρα αφήσατε εσείς τις υπερβολές.
4: Όχι, λέω την αλήθεια. Παρόλο τον άλλο, δεν ξέρω, μου κάνετε τόση εντύπωση χθες το
3: βράδυ.
4: Δεν ξέρω αυτή η λάμψη σας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να λάμπετε ολόκληρη καθώς έπαιζε η μουσική?
3: Εσείς σαν έμπειρος άνθρωπος κάτι έπρεπε να έχετε καταλάβει.
4: Δηλαδή?
3: Τι δίνει στον άνθρωπο τη λάμψη της μεγαλύτερης επιτυχίας?
4: Εγώ νομίζω έρωτας.
3: Κι εγώ αυτό νομίζω.
4: Δηλαδή?
3: Δεν θέλει εξήγηση.
4: Μη μου πείτε ότι είστε ερωτευμένοι.
3: Ναι, είμαι, γιατί να το κρύψω?
4: Τολμηρό παιδί, τολμηρό παιδί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Ακούσαμε το California Dreaming από τους Mamas and the Papas. Γιατί, Άννα, γιατί? Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός που συνέγραψε το τραγούδι, ο John Phillips, γεννήθηκε το 1935 σαν σήμερα. Ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε το συγκρότημα Mamas, The Mamas and the Papas. Και πάμε σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη που έφυγε σαν σήμερα το 2023. Ο Jack Sonny, γι' αυτόν μιλάμε, έφυγε σαν σήμερα το 2023 σε ηλικία 68 ετών, κιθαρίστας που έγινε γνωστός κυρίως από τη συμμετοχή του στους Dire Straits την περίοδο που γράψανε το άλμπουμ Brothers in Arms, ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ τους.
1: Ο Jack Sonny γεννήθηκε το 54 στην Ινδιάνα, 9 Δεκέμβρη, της Πενσιλβάνια. Ασχολήθηκε από μικρός με τη μουσική, ξεκίνησε με τρομπέτα πιάνο. 14 χρονών πήρε την πρώτη κιθάρα και από τότε αφοσιώθηκε σε αυτήν. Μετακόμισε το 1977 στη Νέα Υόρκη και ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική.
0: Ένα χρόνο αργότερα, ενώ εργαζόταν σε κατάστημα με κιθάρες στο Μανχάταν, γνώρισε τον Μάρκ αλλά και τον Ντέιβιντ Νόπλερ, τα δύο αδέρφια που είχαν δημιουργήσει τους Dire Straits. Ο Μάρκ το 1984 του ζήτησε να γίνει μέλος του συγκροτήματος και ο Τζακ Σόνι συμμετείχε στην ηχογράφηση, όπως είπαμε, του Brothers in Arms και στη συνέχεια πήρε μέρος στη μεγάλη παγκόσμια περιοδία των Dire Straits. Μαζί τους έπαιξε σε 248 συναυλίες σε 23 χώρες, ενώ εμφανίστηκε και στο ιστορικό Live Aid του 1985 στο Wembley.
1: Βέβαια, μετά από αυτή την περιοδία που μόλις μας περιέγραψες, απομακρύθηκε επαγγελματικά από τη μουσική, ασχολήθηκε περισσότερο με την οικογένειά του. Αργότερα επέστρεψε και πάλι στη μουσική και συμμετείχε σε εμφανίσεις με πρώην μέλη των Dire Straits.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε πως για την πρώτη ώρα της εκπομπής, πως και ο Σεπτέμβρης θα είναι ένας μήνας γεμάτος μουσική, έχω την εντύπωση.
1: Και ξεκινάει πάρα πολύ ωραία την 5η 3 Σεπτεμβρίου, ας πούμε, αν βρεθούμε στην σκηνή, στο Έργον Αγορά Music Festival στην Πηλαία, θα δούμε στη σκηνή τον Πάνο Βλάχο. Έρχεται φέρνοντας μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, την αφήγηση, το χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση.
0: Πάντοτε. Mm-hmm. Έχει μια ιδιαιτερότητα επάνω στη σκηνή. Έχει επικοινωνεί με έναν απίστευτο τρόπο με τον κόσμο. Γι' αυτό και γίνεται χαμός σε όποια συναυλία και αν δώσει. Δεν ακολουθεί δηλαδή την πεπατημένη. Φτιάχνει μια συναυλία με χιούμορ, με συνέστημα, με τραγούδια που μιλούν με τον πιο άμεσο τρόπο. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο και μουσική στη συνέχεια και από τον Γιάννη Κότσιρα. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά άλλη μια ώρα. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάδα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται πως μεγάλης κλίμακας διαφυγής σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνος στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής σε σοβαρό περιστατικό πνιγμονής στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας, οι διασώστες αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση ενός ανθρώπου. Τον τραυματισμό μιας 34χρονης υπηκόου Αυστραλίας προκάλεσε αποκόλληση βράχων στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο στη Νότια Μήλο. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού σώματος, η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, το οποίο πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί. Κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου λουτρού σημειώθηκε αποκόλληση βράχων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και στην ομοπλάτη. Επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου αεροσκάφος της Olympic Air μετά από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν κατά τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έφυριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδα. Επόμενο δελτίο στις 4.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια μικρή αλλαγή στην τεχνική επιμέλεια. Ο Ανδρέας Κοράνης αυτή την ώρα μαζί μας.
8: Και εμείς ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Να σας πω πώς.
7: Πώς.
8: Θέλετε.
7: Εγώ θέλω πολύ.
8: Εντάξει, θα σας πω τότε.
7: Θέλετε,
8: θα ξεκινήσουμε
7: θέλω.
8: Με Σαντάνα, γιατί σαν σήμερα το 1969 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπού το άλμπουμ τους. Έτσι, με αυτό το άλμπουμ σύστησαν στο κοινό το εκρηκτικό τους μείγμα από ροκ, λάτιν και blues ήχους. Γι' αυτό και σου αρέσουν οι Σαντάνα. Ήταν ένα άλμπουμ που είχε τεράστια επιτυχία. Ήταν η αρχή μιας σπουδαίας πορείας για το συγκρότημα. Και ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχώρισαν ήταν και αυτό που θα ακούσουμε εμείς τώρα. Το Evil Ways.

0: Σε ποια οδό μένετε? Πάμε πλατεία.
1: Και δεν πάμε στην πλατεία Ευθυμίου Καούδη. Εδώ είναι. Θεσσαλονίκη είναι, Μαρτίου με Καραγάτσια. Εκεί. Πήρε το όνομά της η πλατεία αυτή από τον κριτικό οπλαρχηγό και μακεδονομάχο Ευθύμιο Καούδη, που γεννήθηκε στον Καλλικράτη Σφακίων της Κρήτης το 1866. Υπήρξε αρχηγός της πρώτης έναπλης ομάδας κριτικών που πήγε στη Μακεδονία το 1963, που ήρθε στη Μακεδονία για να πολεμήσει κατά τη διάρκεια του μακεδονομάχου αγώνα. Πώς συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη? Εδώ έζησε και εδώ έφυγε από τη ζωή το 1956, σε ηλικία 90 ετών.
0: Πάμε και στην οδό Μαρασλή, που πήρε το όνομά της προς τιμή του Γρηγορίου Μαρασλή, που ήταν ένας από τους πολύ σημαντικούς εθνικούς ευεργέτες και επί σειρά χρόνων δήμαρχος της Οδυσσού. Ο Μαρασλής διέθεσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, 10.000 χρυσά ρούβλια, για να ανεγερθεί το κτίριο το Μαράσλιο Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Πρακτικό Λύκειο στη Θεσσαλονίκη. Το σχολείο αυτό ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχικά από τον ιερομόναχο Στέφανο Νούκα. Με τη βοήθεια όμως της δωρεάς της μεγάλης στα 10.000 χρυσά ρούβλια του Μαρασλή, στεγάστηκε σε ένα εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο στην οδό Αλεξανδρίας. Σήμερα σε αυτό το κτίριο στεγάζεται το 19ο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη όμως, ο Γρηγόριος Μαρασλής χρηματοδότησε σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αθήνα, το γνωστό Μαράσλιο Διδασκαλείο, στην Κέρκυρα και στη Φιλιππούπολη, ενώ άφησε πίσω του και πλούσιο εκδοτικό έργο, τη βιβλιοθήκη Μαρασλή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Σήμερα η ιστορία μας δεν είναι ελληνική.
2: Δεν είναι εγχώρια.
1: Εγχώρια.
2: Όχι, ταξιδεύουμε.
1: Για να δούμε λοιπόν.
2: Και δεν
1: τι,
2: είναι...
1: τι διάλεξες.
2: Και είναι μια ιστορία που μας έρχεται και από το σαν σήμερα. Mm-hmm. Γιατί έγινε στις 30 Αυγούστου του 1992, τότε που λέτε. Η Νιρβάνα ανέβηκαν στη σκηνή του φεστιβάλ του Ρέντινγκ μπροστά σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους. Ήταν η τελευταία του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κοινό ήταν πολύ ανυπόμενο για να δει από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της εποχής.
1: Και βέβαια ο Κέρτ Κομπέιν φρόντισε από την πρώτη στιγμή να κάνει κάτι ξεχωριστό. Εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν φήμες για την υγεία του και ο ίδιος αποφάσισε να τις ατηρήσει. Εμφανίστηκε λοιπόν στη σκηνή με νοσοκομιακή ρόμπα mm-hmm. και περούκα πάνω σε ένα πυρικό καροτσάκι το οποίο έσπρωχνε ο μουσικός δημοσιογράφος Everett True.
2: Λίγο αργότερα σηκώθηκε, πήρε την κιθάρα του και εκεί ξεκίνησε μαζί με τους Nirvana μια φοβερή συναυλία. Το συγκρότημα έπαιξε με πολύ μεγάλη ένταση, το κοινό τραγουδούσε και συμμετείχε σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισης.
1: Και βέβαια η συγκεκριμένη εμφάνιση στο Reading θεωρείται σαν από τις κορυφαίες ζωντανές στιγμές των Nirvana. Σε μια συναυλία της δεκαετίας του 90 και νομίζω ότι αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ έξυπνο πέρα από το ότι συζητήθηκε. Είναι και κάτι που πρέπει να το σκέφτονται πολύ όλοι, ότι τόσο εύκολα δεν λες για κάποιον άνθρωπο ότι δεν είναι καλά. Και το βλέπουμε συχνά να γίνεται, ειδικά
2: και
1: στο χώρο
2: έτσι,
1: της
2: και, αλλά ήταν και ένας ωραίος τρόπος να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
1: Ακριβώς με χιούμορ.
2: Έτσι.
1: Και να μείνει και στην ιστορία η ιστορία του.
2: Και όπως έμεινε στην ιστορία και το τραγούδι που θα ακούσουμε, Smells Like Teen Spirit.

0: Λοιπόν, έχουμε κατάληψη εδώ στο στούντιο, όπως έχεις καταλάβει.
1: Γίναμε πολύ.
0: Γίναμε πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί μια Κυριακή τη θέλει την παρέα η Κυριακή.
1: Έτσι, και ήρθαν τα δικά μας τα παιδιά να μας επισκεφτούν, να τα πούμε λιγάκι.
0: Μην το νομίζεις, έχουν δόλιους σκοπούς, ειδικά αυτή η κυρία, η κυρία Μορφούλα Ζησέκα.
1: Τόσο γλυκιά έχει, κοπέλα.
0: Τόσο όμορφη γλυκιά
1: τόσο
0: κοπέλα.
1: Τόσο πολύ μας έχει ξεγελάσει.
0: Έτσι, έτσι. Έρχεται σιγά σιγά, έκανε πρακτική. 2 χρόνια έκανε πρακτική, Μορφούλα.
2: 2 καλοκαίρια.
0: 2 καλοκαίρια. Έκανε πρακτική σε εδώ, σε μένα. Και τώρα θέλει σιγά σιγά να με εξωστρακίσει και σου λέει.
2: Άντε φτάνει. Όλα και
0: μεγάλωσες, πάρε σύνταξη επιτέλους, να πούμε.
1: Αυτή
0: και οι νέοι.
1: Αυτή είναι η σκοπή σου λοιπόν.
0: Καλώς ήρθες.
1: Γνωρίζω
0: Μορφούλα.
1: Την καινούργια παρτενέρ μου σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, γιατί εσύ έχεις λίγα παραπάνω χρόνια από μένα να δουλέψεις ακόμα. Και βέβαια μαζί μας και ο Στάθης Γεωργαντάς.
1: Καλώς τον, ναι.
0: Με τον Στάθη και τη Μορφούλα κάναμε εκείνη την πολύ όμορφη live εκπομπή.
1: Ένα και για κάτοικο πάρα πολύ ωραίο
0: πολύ
1: γλέντι.
0: Εξαιρετικό. Τα παιδιά συνεχίζουν να είναι εδώ. Τώρα πέρα από το ότι κάνουμε αστιάκια, πάντα έτσι πειραζόμαστε εμείς, ειδικά με τη Μορφούλα, που έχουμε κάνει πολλές εκπομπές. Θέλω να μας πείτε, παιδιά, σε τι φάση είστε τώρα. Συνεχίζετε στην ΕΡΤ, δηλαδή είστε πια από τους παλιότερους, έτσι. Όποιος θέλει πρώτος.
3: Έχουμε ακόμα ένα χρόνο για να τελειώσουμε.
0: Τώρα είστε στη φάση που μαθαίνετε ηχοληψία, έτσι.
3: Είμαστε στην ηχοληψία. Τελείωσε ο πρώτος χρόνος, πάμε στο δεύτερο. Και μετά για πρακτική λέμε.
0: Μετά για πρακτική και μετά, Μορφούλα Ζησέκα, τι άλλο θα σπουδάσουμε.
2: Δεν ξέρω ακόμη.
0: Δεν έχεις αποφασίσει ακόμα.
2: Όχι.
0: Διότι τα πτυχία στο σπίτι της Μορφούλας είναι, πιάνουν έναν ολόκληρο τοίχο.
1: Έτσι είναι η μάθηση, η όρεξη για μάθηση δεν τελειώνει ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω όμως λίγο να σταθούμε στάθη στο θέμα της ηχοληψίας. Είναι δύσκολη η ιστορία, έτσι.
3: Δύσκολη όχι.
0: Δεν είναι.
3: Εντάξει, θέλει να προσπαθήσεις, ειδικά άμα έχεις κάποιο πρόβλημα ξερογόρασης, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά αν σου αρέσει, ειδικά με τους καθηγητές που έχουμε, δηλαδή σε βάζουν σε έναν δρόμο, σιγά σιγά μαθαίνεις. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα δηλαδή.
1: Πόσο καιρό έχει δηλαδή που ξεκινήσατε με την ηχοληψία?
3: Ένα χρόνο κάναμε και ακόμα ένα χρόνο έχουμε.
1: Οπότε σίγουρα τώρα έχεις βρεθεί σε ένα πολύ καλό δρόμο.
3: Έτσι νομίζω.
0: Εγώ το είπα το δύσκολο, όχι ξεκινώντας με τη σκέψη ότι υπάρχει το πρόβλημα της όρασης. Το είπα γιατί εγώ, αν μου πεις κάτσε, να σηκώσω ένα κουμπάκι και τρέμω. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όταν κάνεις εκπαίδευση και όπως είπε, με πολύ καλούς δασκάλους.
1: Βέβαια.
0: Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα.
1: Όταν ξέρεις τι κάνεις, δεν σταματάς να το φοβάσαι.
0: Και όταν το θέλεις τελικά. Έτσι.
1: Είπαμε να σε δείξουμε, δεν θέλεις Άννα.
0: Όχι, δεν θέλω. Μου αρκεί το στούντιο και το μικρόφωνο. Μορφούλα, από όλων των ειδών τις πρακτικές που έκανες στην ΕΡΤ, ποια ήταν αυτή που σου άρεσε περισσότερο?
2: Του ραδιοφωνικού παραγωγού.
0: Αυτά είναι. Αυτά
2: μεγάλη
0: είναι.
2: Μου αγάπη είναι.
0: Ναι.
2: Η
0: αλήθεια
2: παραγωγή.
0: Είναι ότι άλγο ήδη έχει αυτό, άλγο ήδη έχει.
1: Έτσι, έλαβε το πρόσωπό σου μόλις το είπες.
0: Είχες πολύ καλούς δασκάλους εδώ γενικά στην ΕΡΤ, παιδιά, νομίζω όλα όσα βρέθηκαν απέναντί σας κάνανε
2: σπουδαία
0: δουλειά.
2: Ναι, αλλά και η δασκάλα της πρακτικής μου.
0: Α, καλή ήταν.
2: Που ο κύριος Νικολούδης μου την έκανε έτσι ας πούμε πάσα.
0: Ναι.
2: Ήταν εξαιρετική και ήταν τα ωραιότερα καλοκαίρια που έχω περάσει.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτό που λες, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και επειδή κάνετε πολλά πράγματα, δεν είστε μόνο, είστε εδώ, ασχολείστε με τη μουσική. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γι' αυτό είχαμε και εκείνη την ευκαιρία, Μαριάννα, να κάνουμε το live που περάσαμε εξαιρετικά και θα το επαναλάβουμε, έτσι.
2: Εδώ τον μαέστρο.
0: Μαέστρο.
2: Στο μαέστρο.
0: Εσύ.
3: Όποτε θέλετε. Περάσαμε πολύ ωραία πάντως.
0: Περάσαμε εξαιρετικά, ακούσαμε και τραγούδια που δεν τα ακούμε συχνά, γιατί υπήρχε η παράδοση. Το όργανο σου είναι το ούτι.
3: Ούτι.
0: Ένα έτσι, ιδιαίτερο όργανο.
1: Απολαύσαμε και τη Μορφούλα σε ένα ρόλο που δεν την είχαμε συνηθίσει επίσης.
0: Ακριβώς.
2: Αιτία ο Στάθης ήταν, έτσι, για να τα λέμε αυτά. Ναι, ναι. Όταν πρότεινε η Άννα στο Στάθη να γίνει αυτή η όμορφη εκπομπή, λέω θα έρθω κι εγώ για κουσκούς. Φυσικά αυτά κουσκούς δεν λείπω ως γνωστό. Και λέει ο Στάθης, δεν κατάλαβε, λέει καλά, θα έρθει και θα τραγουδήσει.
0: Ναι, τέλεια.
2: Και ξεκινήσαμε πρόβες με το Στάθη και βγήκε αυτό.
1: Αυτά
2: το
1: αυτά είναι πολύ όμορφα πράγματα να γίνονται.
3: Θα αρχίσει να παίζει κρουστά σιγά σιγά.
0: Θα αρχίσει κρουστά. Ναι. Τέλεια.
3: Το επόμενο πτυχίο θα είναι αυτό, λογικά.
0: Τα κρουστά, παιδιά, και εγώ πολύ θα ήθελα να τα.
2: Τουμπερλέκι.
0: Το τουμπερλέκι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν είμαστε σε γιορτούλες φίλων και οικογενειακές συγκεντρώσεις, η αδερφή μου έχει 2-3 τουμπερλέκι. Να πάρουμε από ένα και κάνουμε και φασαρία, σαματά.
1: Ναι, καλό είναι και να ξέρεις τι κάνεις.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, θα μάθω. Θα μου
1: γιατί φαντάζεσαι μετά... να παίζει του Μπερλέκ και εγώ να τραγουδάω.
0: Όχι, θα φύγουν όλοι. Θα μας μάθει και τα δύο η Μορφούλα, mm-hmm. και τραγούδι και του Μπερλέκ. Mm. Το καλοκαίρι σας πώς ήταν, ε?
2: Εξαιρετικό.
0: Την αλήθεια.
2: Την αλήθεια.
0: Πού πήγατε?
2: Ικαρία.
0: Και ήταν όντως τέλεια.
3: Είχαμε ακούσει καλά λόγια. Είχα ακούσει και η Μορφούλα έχει ξαναπάει πολλές φορές.
1: Εσύ πρώτη φορά, έτσι.
3: Θα ξαναπάω του χρόνου.
1: Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Είναι ένα νησί που από τους περισσότερους έχουμε ακούσει ότι είναι μαγευτικό. Ένα άτομο ξέρω μόνο που δεν του άρεσε. Αλλά πάντοτε, πάντοτε υπάρχει κάποιος για να επιβεβαιώνει τον κανόνα.
0: Και κυρίως οι άνθρωποι.
3: Οι άνθρωποι, έτσι, έλεγα, ναι.
0: Γιατί τον τόπο τον κάνει, το κάνουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι είναι.
2: Και η συγκεκριμένη συνάδελφό σας που δεν της άρεσε, πήγε στο
1: δεν θα
2: τις
1: ξαναμιλήσουμε.
2: Μέρος που πήγαμε εμείς.
1: Αλήθεια,
0: παιδιά, εντάξει.
2: Στο συγκεκριμένο μέρος, γιατί το κουβέντιασα μαζί της.
0: Το θέμα σηκώνει πολύ συζήτηση. Είναι ανάλογα στη φάση που είναι ο καθένας.
1: Είναι στο τι περιμένεις από τις διακοπές σου.
0: Ακριβώς. Άλλος θέλει την ηρεμία, την ησυχία.
1: Αλλά δεν μπορείς. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις έναν τόπο. Αυτό που είπες, αν οι άνθρωποι πραγματικά ξεχωρίζουν για το χαρακτήρα τους, για την προσωπικότητά τους. Και αν ένας τόπος είναι όμορφος, τι θα πεις, ότι δεν είναι.
0: Ωραίες, ναι, θάλασσες, ναι, και βέβαια πολύ αυτό που έχει ακουστεί κατά κόρον εδώ και πολλά χρόνια, ωραίο φαγητό, από τα σημαντικά στάθη, καλά έκανες και το λες, είναι ότι στην Ικαρία έχουν γίνει έρευνες ότι είναι για την Ελλάδα οι άνθρωποι που ζουν περισσότερο, έτσι.
1: Ναι. Για τη χαλαρότητα, ναι, για το ότι έχουν βγάλει το άγχος από τη ζωή τους.
0: Ναι. Είναι στην μπλε ζώνη, ναι, παγκοσμίως, ναι. Ναι. Καταπληκτικό. Ναι. Και αυτό γιατί είναι αυτό που είπες, Μαριάννα, δεν υπάρχει στρες, όλα τα κάνουν αργά, χαλαρά. Μου έλεγε η αδερφή μου περιπτώσεις έτσι, mm-hmm. που συνέβησαν τώρα που έζησε και αυτή ένα μήνα εκεί και έλεγα είναι δυνατόν. Δηλαδή στο διπλανό διαμέρισμα που αυτήν ήθελα να το δουν, ναι, για να τον νοικιάσει μια φίλη, mm-hmm. τους. Όταν μπήκανε πάνω στο τραπέζι είχε κάτι λεφτά, αρκετά. Mm-hmm. Τρέχουν, φωνάζουν την ιδιοκτήτρια, λέει συγγνώμη εδώ έχει λεφτά. Α, λέει οι προηγούμενοι τα αφήσανε, εντάξει, mm-hmm. τα παίρνω. Δηλαδή ένα παράδειγμα mm-hmm. φέρνω για να πω ότι πόσο χαλαρέα σου λέει και αν κάποιο έμπαινε και τα έκλεβε, οκ. Okay.
1: Και πώς θα φύγει από το νησί μετά, για πείτε.
3: Όχι, σε γενικές γραμμές δεν σε βλέπω σαν πορτοφόλι.
1: Αυτό είναι
3: σε
1: πολύ
3: πολλά
1: ωραίο.
3: Νησιά γίνεται αυτό, αλλά πολύ γιατί σε νησιά, καμία σχέση.
0: Στα περισσότερα τουριστικά μέρη γίνεται δυστυχώς αυτό. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα που πρέπει να
1: θα τα λύσουμε, Άννα, μαζί.
0: Χρωστάμε. Και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1995 έφυγε από τη ζωή από λέμφωμα σε ηλικία 53 ετών ο Στέρλινγκ Μόρισον. Ήταν κιθαρίστας και ήταν και ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Velvet Underground. Ο Στέρλινγκ Μόρισον γεννήθηκε το 1942 στη Νέα Υόρκη, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο των Σιρακουσών και εκεί γνώρισε το Lou Reed. Ξανασυναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη και μαζί με τον John Cale και την Maureen Tucker δημιούργησαν τους Velvet Underground.
2: Ο Μόρισον έπαιζε κιθάρα και μαζί με τους υπόλοιπους διαμόρφωσαν έναν διαφορετικό ήχο από αυτό που υπήρχε εκείνη την εποχή. Τα τραγούδια τους επηρέασαν τους μουσικούς που ακολούθησαν. Σημαντικό μάλιστα ρόλο στην πορεία τους είχε και ο Άντι Γουόρχολ που ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια του πρώτου τους άλμπουμ.
1: 1971 και ο Στέρλινγκ Μόρισον φεύγει από τους Velvet Underground, απομακρύνθηκε αρκετά χρόνια από τη μουσική, σπούδασε, εργάστηκε ως καθηγητής, για ένα διάστημα εργάστηκε και ως καπετάνιος και στις αρχές της δεκαετίας του 90 επέστρεψε στους Velvet Underground για την ευρωπαϊκή περιοδία επανένωσης του συγκροτήματος και ήταν η τελευταία φορά που τα αρχικά μέλη εμφανίστηκαν μαζί σε περιοδία. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1995, μια μέρα μετά τα 53 γενέθλιά του.

Και λίγο πριν να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε, να σας πούμε ότι σε λίγες μέρες η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το σινεμά στις γειτονιές. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Παρένθεση και το Picnic Urban Festival, από τις 8 λοιπόν έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές θα μετατραπούν σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες και μας προσκαλούν έτσι σε ένα γοητευτικό ταξίδι δωρεάν, παρακαλώ, προβολών στον κόσμο της 7ης τέχνης. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη ενός φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου και η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοιχτής σε νέες συνεργασίες με επίκεντρο πάντα την πόλη, τις γειτονιές και τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης. Σινεμά στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης από 8 έως 30 Σεπτεμβρίου. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και εσείς να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε αυτή την εβδομάδα, όπου και αν βρεθείτε, κάπου υπέροχα ευχόμαστε και εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο 1 το μεσημέρι στον 102 FM. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε, ο Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε τον ήχο, για χαρά!

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη υπάρχουν δράκοι.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 μέχρι 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 555.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάγχυση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχους είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, τόνισε ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δρυμία κριτική ασκεί η αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μεγάρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. Τρεις συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς και για παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συνδικής στις Σέρες. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή, ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται ότι μεγάλης κλίμακας διαφυγής σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το CNN Turk, ενώ 159 έχουν διασωθεί από τους περίπου 270 επιβάτες και πλήρωμα του επιβατικού σκάφους τύπου Καταμαράν που ανετράπει 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτζου της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 5 μέρες μετά την καταστροφή. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης κάτω από αντίξωες συνθήκες, καθώς οι δρόμοι και οι γέφυρες έχουν καταστραφεί. η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε μια συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο που σημειώθηκε νωρίτερα ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ανατολού. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε στο CNN Turk ότι ομάδες διάσωσης επιχειρούν ακόμη να προσεγγίσουν 23 άτομα που έπεσαν στη θάλασσα μετά την ανατροπή του πλοίου. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν άγνωστα. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτζου της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 5 ημέρες μετά τη φωνική καταστροφή. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, τόνισε ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δρυμία κριτική ασκεί η αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μεγάλου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, ανέφερε η ελληνική λύση. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code τίθενται για αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ερεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 3 συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς και για παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν άνδρας φέρεται να πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα ψηλικών και καφέ στην οδό Κασάνδρου. Ένας 40χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με υπάλληλο του καταστήματος. Ο άνδρας αποχώρησε το σημείο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες επέστρεψε αργότερα κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε 2 φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον 3 φορές στον εξωτερικό χώρο. Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συνδικής στις Σέρες. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή, ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται ότι μεγάλης κλίμακας διαφυγής σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και του Άρη. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. Στις 8.15 ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο Κολοκοτρώνης στις 9, ενώ την ίδια ώρα η Κηφισιά αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο επίσης θα είναι αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: That's a cut.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ναυάγιο καταμαράν με 267 επιβαίνοντες σημειώθηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 23 ακόμη άτομα, όπως δήλωσε στο CNN Turk ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού. Τα αίτια του ναυαγίου είναι άγνωστα μέχρι στιγμής. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτζου της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επικοινώνησε άμεσα με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 μέχρι 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου χαρακτήρισε το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστές ανακούφισης στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημείωσε, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του καινού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Πειρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, ανέφερε η ελληνική λύση. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Οροπού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 3 συλλήψεις σημειώθηκαν στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς και για παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Με τη συμφωνία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία αναπλήρωσης θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό της περασμένης Τετάρτης, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Τιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και του Άρη. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη, στις 8.15 ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης στις 9, την ίδια ώρα η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Heaven sends a song through its doors.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με 267 άτομα επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτζου της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη 23 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επί τόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, δύο ελικόπτερα και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί θαλασσοταραχή και δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών. Τα τουρκοκυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στο λιμάνι της Κερίνιας στείνεται υπαίθριο νοσοκομείο. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζονται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Τιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Με τη συμφωνία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία αναπλήρωσης θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εσωτερική επικαιρότητα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επίσης ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Κέρκυρας. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και με 7 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 1.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ επιχείρησε και ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς τίθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 μέχρι 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης, αλλά και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Στις τρέχουσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΔΕΘ στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο μείωσης τιμών στα ράφια χειροπιαστή ανακούφιση προς όφελος των πολιτών, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Ρημία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν άνδρας πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ στην οδό Κασάνδρου. Ένας 40χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με υπάλληλο του καταστήματος. Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο και επέστρεψε αργότερα κρατώντας όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε 2 φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον 3 στον εξωτερικό χώρο. Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συνδικής Ερών. Μετανάστες επιχείρησαν να φύγουν από τη δομή ενώ ακολούθησαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαμαρτυρίες. Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη κλίμακα διαφυγής σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο ενώ 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους. διερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στα Χανιά της Κρήτης, όπου ένα 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Πλατανιά. Άμεσα το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, άρα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη, στις 8.15 ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης στις 9. Την ίδια ώρα η Κηφισιά αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Και άμα σε κουτσουλήσανε πολύ. Γούρι-γούρι λέμε. Γούρι. Για να γελάσουμε το λέμε βέβαια αυτό, ε. Με αυτό που μας βρήκε. Διότι στο φινάλε, άμα σε πετύχει με κανένα χιλιοφορεμένο μπλουζάκι στο δρόμο για το σπίτι, πάει και έρχεται. Το λες το γούρι. Σιγά μη πείτε γούρι-γούρι, άμα σας πετύχει με την κουστούμια ή με το φόρεμα φουλ εξάρτηση στο δρόμο για κανένα γάμο. Δεν μιλάω να κουτσουλήσει το αυτοκίνητο. Εμένα μια φορά ένα κόντεψε να μου αλλάξει το χρώμα. Τόσο πολύ. Κάτσι και είχε φάει από βραδείς, δεν ξέρω. Πάντως τα πουλιά, τώρα που τα έφερε κουβέντα, είναι περίεργα πλάσματα. Εκεί που λες ομορφαίνουν τη ζωή σου με το κελάιδι σμάτους, να σου σκάει μύτη μια καραγάξα στο καλώδιο της ζωής έξω από το παράθυρο και άντε να κοιμηθείς. Εγώ μικρός όταν ήμουν τα φοβόμουν. Βέβαια. Μάλλον φταίει εκείνη η τίμια κλώσσα που με πήρε στο κατόπι στο χωριό όταν πλησίασα τα πουλάκια της. Έτσι είναι η φύση. Ε? Αλλά πού να το ξέρω εγώ. Παιδάκι ήμουν. Και τι γίνεται φίλες και φίλοι αν ένα πουλί κουτσουλήσει τους θεσμούς? Και δεν μιλάω για την περίπτωση κατά την οποία, για παράδειγμα, ο πρόεδρος της κυβέρνησης παρακολουθεί μία παρέλαση και έρθει ένα πτηνό και του κάνει το κουστούμι εμπριμέ. Αναφέρομαι σε εκείνη την περίπτωση κατά την οποία προκαλείται πολιτικό ζήτημα εξαιτίας ενός πουλιού ή πολλών ενδεχομένως. Βέβαια, εδώ ο άνθρωπος θέλει. Τι ξέρουν τα πουλάκια από πολιτική, από νόμους, από συνταγματικά δικαιώματα? Αυτά ξέρουν όσα ξέρουν, να κελαϊδούν, να πετούν από κλαδί σε κλαδί και να κλέβουν τα κουλούρια των υπαλλήλων της ΣΕΡΤ. Ναι, έχει συμβεί και αυτό. Πριν χρόνια, με μια συνάδελφο καθόμασταν έξω και έτρωγε κουλούρι. Θεές μου λέει, άσε, της λέω, με πειράζει το Σουσάν, με ευχαριστώ. Στο σπουργητή όμως που το λιγουρευόταν το κουλούρι από νωρίς, μια χαρά βόλευε. Και εκεί που καθόταν στο χορτάρι στο πάρκο, κάνει ένα βζουμ και τη αρπάζει το κουλούρι από το χέρι και ανεβαίνει στην ταράτσα το φάει μόναχο. Αν και εσύ το κρατούσες, λες και έλεγες, ελάτε καλά μου πουλάκια, ελάτε. Πάντως τις κουτσουλιές στη σημερινή μας ιστορία, φίλες και φίλοι, δεν τις έκαναν τα πουλάκια. Όχι. Ένας άνθρωπος τις έκανε και θα μπορούσαμε να πούμε πως έπεσε γέλιο, αλλά να είστε σίγουροι πως πίσω από το γέλιο αυτό κρύβεται μια ιστορία, κάποια που εσάς τη γνωρίζουν, η οποία είναι πραγματικά για κλάματα.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο. Τον Γιώργο Μούτσιο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον ανεπανάληπτο Γιώργο Μούτσιο, συντροφιά με την μεικτή χοροδία του Φεστιβάλ Αθηνών στο προσκλητήριο του Έποπα από τις όρνηθες του Αριστοφάνη, από μια παράσταση η οποία θα μας απασχολήσει, φίλες και φίλοι, μέχρι τέλος. Στίχη Βασίλης Ρώτας, μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό που θα σας πω, φίλες και φίλοι. Ο Κάρολος Κουν ήταν ένας από τους κορυφαίους θεατρικούς δημιουργούς της χώρας μας. Γεννημένος στην Προύσα στις 13 Σεπτέμβρη του 1908, θα το θυμάστε και από το αφιέρωμα που του κάναμε, έδειξε από πολύ νωρίς πως επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στο θεατρικό, αλλά γενικότερα στο πολιτισμικό σύμπαν της χώρας μας. Ως ιδρυτής της λαϊκής σκηνής, το 1933, θα παρουσιάσει τα έργα «Άλκιστη», «Πλούτος», «Ο καταφαντασίαν ασθενής», «Τα παντρολογήματα» και φυσικά την «Εροφύλη», στην οποία ήταν διάχυτη η επιρροή του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, τον οποίον γνώριζε προσωπικά. Το όραμά του να έχει μια δική του θεατρική ομάδα που θα μοιραζόταν τις δικές του ιδέες έγινε πραγματικότητα το 1942 με τη δημιουργία του Θεάτρου Τέχνης. Πλήθος παραστάσεων ακολούθησαν, φίλες και φίλοι, ανάμεσά τους ήταν και 5 που σκηνοθέτησε για λογαριασμό του Εθνικού Θεάτρου. Ερίκος ο Τέταρτος, Άνθρωποι και Ποντίκια, οι τρεις αδελφές, Το όνειρο καλοκαιρινής νυχτός και ο θείος Βάνιας. Πότε θα χρειαστεί σήμερα να κάνουμε βουτιές σε βαθιά νερά, πότε θα χρειαστεί να κολυμπήσουμε πάνω στον αφρό, θα φροντίσουμε, φίλες και φίλοι, όλο να είναι πραγματικά ευχάριστο, εύκολο, αλλά όχι απλοϊκό. Η τέχνη ξεκινάει από τη θέση ότι δεν υπάρχουν απόλυτα τεκμήρια και ότι στην περιοχή της σύλληψής της, της σκηνοθετικής και ενδυματολογικής σύλληψης της αρχαίας κωμωδίας, δεν νοείται η επιβολή κανόνων και συστάσεων στο σκηνοθέτη, στον ενδυματολόγο, στον ηθοποιό, στο όνομα αυτής ή εκείνης της σκοπιμότητας. Και ο μεγάλος Κάρολος Κουν το ήξερε αυτό. Ο Κουν δεν έκανε θέατρο για το θέατρο. Ο Κουν πλούτιζε το κοινό που τον παρακολουθούσε και βοηθούσε στο να δημιουργηθεί ένας πλατής, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στην Ελλάδα. Ο Κάρολος Κουν ήξερε και στήριζε την άποψη ότι ένας καλλιτέχνης δεν τολμά να θέσει περιοριστικούς νόμους στην τέχνη, ενώ ταυτοχρόνως υποστήριζε και φαινόταν από το έργο του ότι για να δώσεις αισθητική συγκίνηση πρέπει να ανατρέξεις σε νέες μορφές, σε νέα νοήματα, σε σύγχρονα ανά την εποχή μέσα έκφρασης, βγαλμένα από τις ανάγκες τόσο της εσωτερικής όσο και εξωτερικής μας πραγματικότητας. Ο Κάρολος Κουν πάντα πίστευε ότι αν θέλουμε να αναπαραστήσουμε το θέατρό μας δημιουργικά, πρέπει να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε όλες τις παραστάσεις που προσλάμβαναν εκείνοι. Και ποιοι ήταν εκείνοι? Ήταν ο Εσχύλος,
ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοφάνης. Παραστάσεις που προσλάμβαναν συνειδητά ή ασυνείδητα. Πάνω απ' όλα ο Κούν στεκόταν στο ότι «Ναι, είμαστε ένα προοδευτικό θέατρο, χωρίς παροπίδες, χωρίς κομματική ένταξη». Ήταν δεδομένες χωρίς κομματική ένταξη.

τον μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτς. Η πρώτη παρουσίαση της παράστασης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, διοργανώνεται για τις 29 Αυγούστου, όπως είπαμε, του 1959, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Το ηρώδιο ήταν κατάμεστο. Υπολογίζεται πως τη βραδιά εκείνη βρίσκονταν στις κερκίδες περί τους 3.500 θεατές. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν πως οι Όρνηθες αποτελούσαν μια συνάντηση 4 γιγάντων. Ο Μάνος Χατζεδάκης είχε αναλάβει τη μουσική, ο Κάρολος Κούν τη σκηνοθεσία, ο Γιάννης Τσαρούχης τα σκηνικά και τα κοστούμια και η Ραλού Μάνου τις χορογραφίες. Όλα τα τραγούδια μας σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι από τους Όρνηθες του Αριστοφάνη, από την παράσταση, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Αφήνουμε για λίγο τον Γιώργο Μούτσιο, τον οποίο θα τον ξανασυναντήσουμε βέβαια, και περνάμε στον Σπύρο Σακά, τον οποίο συντροφεύει η μεικτή χοροδία του Φεστιβάλ Αθηνών, στο τραγούδι «Κακό μου, κακό μου».

Αξίζει πραγματικά, φίλες και φίλοι, να σταθούμε λίγο εδώ στους στίχους του Βασίλη Ρώτα, στο «κακό μου, κακό μου», διότι προσέξτε τώρα πόσο βαθιά μπαίνει το μαχαίρι και φτάνει ως το κόκαλο, ε. «Κακό μου, κακό μου, τι λόγια πικρότατα μου φέρες, άνθρωπε. Πώς δάκρυσα εγώ για τον άθλιον αυτόν ξεπεσμό των πατέρων μου.

που χάσαν τη δόξα την προγονική με τιμές που κληρονόμησαν. Έτσι εγώ κατάντησα να με λένε ψωροκόστενα. Και προσέξτε συνέχεια, προσέξτε μεταφορά και προσαρμογή του λόγου μιας αρχαίας παράστασης στο τότε σήμερα. Μα εσύ καλό μου τυχερό ήρθες εδώ σωτήρας μου, εγώ από σένα κρέμομαι, κι εγώ και τα κλωσόπουλα να κοδομήσουμε, να κατοικήσουμε. Σπίτι να ειδούν τα μάτια μου, οικόπεδο στην Αττική, κι ας είναι απόξω από το Μενίδη, να χώσω το κεφάλι μου, να μη φοβάμαι κεραυνούς, ούτε πλανήτες μακρινούς. Μόνο πες μου τι να κάνω, γιατί δεν αξίζουμε να ζούμε, αν με κάθε τρόπο δεν την ξαναπάρουμε τη δικιά μας βασιλεία. Δεν αποτελεί υπερβολή αυτό που θα σας πω. Ο πολιτισμός αυτού του τόπου χτίστηκε με πάρα πολύ αγώνα. Από ανθρώπους οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην εποχή τους, από ανθρώπους που τόλμησαν να γράψουν τέτοιους στίχους, να ανεβάσουν τις αντίστοιχες παραστάσεις, να γράψουν τις ανάλογες μουσικές, σε εποχές δύσκολες, σε εποχές που ψηφίζαν και τα δέντρα. Οι όρνηθες του Αριστοφάνη παρουσιάστηκαν το 414 π.Χ. στα μεγάλα Διονύσια, χαρίζοντας στον δημιουργό το δεύτερο βραβείο. Ο Αριστοφάνης έγραψε τους όρνηθες απογοητευμένος από την τροπή του Πελοποννησιακού πολέμου. Με αυτό το πραγματικά γιγαντιαίο έργο βρίσκει την ευκαιρία να διακομωδήσει τους συκοφάντες και τους κόλακες του Δήμου, καθώς και τις θεωρίες για νέα πολιτεύματα. Το έργο πραγματεύεται τη φυγή δύο ανθρώπων από την τυραννία του κόσμου στο βασίλειο του παραμυθιού και συνενώνει την πιο τολμηρή φαντασία με την πιο ανέαρη ποίηση. Το κομίζω γλάφκας εν Αθήνες. Αυτό το δηλαδή για ποιον λόγο έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος γενικά. Ειδικά η εκστρατεία του νεαρού στρατηγού Αλκιβιάδη στη Σικελία, που κατέληξε σε τραγωδία. Όλο αυτό ο Αριστοφάνης το διακομωδεί με τη φράση «Τι γλάφκας κομίζεις εν Αθήνες στρατηγέ?» Έκφραση που σήμερα τη χρησιμοποιούμε για την κερδοφορία του πολέμου, δηλαδή ο πόλεμος πρέπει να αποφέρει κέρδη. Ο Κουν παίρνει στα χέρια του το γιγαντίο αυτό έργο του Αριστοφάνη και συνειδητά δίνει στην παράσταση μια φόρμα ανοιχτού λαϊκού πανηγυριού. Ενός πανηγυριού που έλεγε με το θρίαμβο των λαϊκών δυνάμεων και την επανίδρυση της δημοκρατίας. Ο κόσμος έβλεπε τα πουλιά ελευθερωμένα, χωρίς επιφυλάξεις, να χειροκροτούν τους γάμους του πισθέτερου. Και αυτό ήταν ίσως κάτι που το είχε ανάγκη η κοινωνία, τότε σε καιρούς χαλεπούς. Το είχε ανάγκη η δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία προς τόνωση του ηθικού της. Βρισκόμαστε στο βράδυ της 29ης Αυγούστου του 1959.

0: όλα πήγαιναν καλά. Με όση σχετικότητα κουβαλά αυτό το «καλά». Όταν ξαφνικά ανάβει το φυτίλι, φίλες και φίλοι, για το χάος που ακολουθούσε. Συγκεκριμένα, στη σκηνή όπου ο πρωταγωνιστής της κωμωδίας Πισθέτερος, εκείνο το βράδυ στο ρόλο Δημήτρης Χατζημάρκος, καλεί έναν ιερέα, τον υπέροχο Θεόδωρο Κατσαδράμη, για να θυσιάσει στους θεούς έναν τράγο, ο ιερέας, ντυμένος με τρόπο που παρέπεμπε, αλλά δεν ήταν έτσι, παρέπεμπε και έπρεπε να αφήσεις πάρα πολύ τη φαντασία σου για να το καταλάβει αυτό, σε ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, άρχισε να ψάλει τα λόγια σε τόνο που παρέπεμπε σε βυζαντινή εκκλησιαστική ψαλμωδία. Αυτό ήταν. Μια πρώτη φωνή ακούστηκε από την κερκίδα. Ντροπή. Και η μία φωνή έγιναν δύο, και οι δύο τέσσερις, και οι τέσσερις οκτώ. Και να το ντροπή ξανά και ξανά, και να το βεβήλωσης, βεβήλωσης. Βέβαια υπήρχε και ο αντίλογος, έτσι. Ο αντίλογος ερχόταν υπό την μορφή προτροπής να συνεχιστεί η παράσταση. Παρ' όλα αυτά το νερό για ό,τι επρόκειτο να συμβεί είχε μπει στα βλάκι. Στην παράσταση όμως ήταν παρόν και ο τότε υπουργός της Προεδρίας της Κυβέρνησης της ΕΡΕ και διοικητής του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ο Σταύρος Ιαλοπολείο κατέβηκε μετά την παράσταση και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής επέπληξε τους υπευθύνους του Φεστιβάλ Αθηνών, αποχωρώντας οργισμένος. Ενδεχομένως οι περισσότεροι να πίστεψαν ήταν μέχρι εδώ. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ήταν. Και το λέμε αυτό γιατί κανείς πραγματικά δεν πίστευε την ανακοίνωση της κυβέρνησης το πρωί της 30 Αυγούστου. Ανακοινούται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως ότι η κατεντολήν του κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου ματαιούται η δευτέρα παράσταση των Ορνήθων του Αριστοφάνους, η οποία επρόκειτο να δοθεί σήμερα Κυριακή και ώρα 20:30. Το χθες εμφανιστέν έργων, ατελέστατα προπαρασκευασμένων, απετέλεσε παραμόρφωση του πνεύματος του κλασικού κειμένου. Ορισμένε δε σκηνέ αυτού παρουσιάστησαν κατά τρόπον προσβάλλοντα το θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, λογοκρισία.
1: Έτσι λαϊκή κνητιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ

Θεατρία 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Και τα μουσικά μας χαλιά σήμερα, φίλες και φίλοι, έτσι, που μας βοηθούν στο λόγο από τη συγκεκριμένη παράσταση. Ο Γιώργος Μούτσιος ξαναήρθε στη μουσική μας παρέα, ερμήνευσε τους κύκνους και τον συντρόφευσε η ορχήστρα του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, φίλες και φίλοι, δεν ήταν ένας όποιος και όποιος πολιτικός. Ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ υψηλό και μορφωτικό επίπεδο. Σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Χάιντελβέργη, όπου έκανε και το διδακτορικό του. Το 1929 ανακηρύχθηκε διδάκτορ της νομικής, με θέμα διδακτορικής διατριβής η νομική ως τεχνική και επιστήμη και επί ηφηγεσίας διατριβής του φιλοσοφία και επιστήμη του δικαίου, ενώ τον επόμενο χρόνο έγινε ηφηγητής με θέμα της δοκιμαστικής επί ηφηγεσία διατριβής του φιλοσοφία και επιστήμη του δικαίου. Το 1933 γίνεται καθηγητής στην έδρα της εισαγωγής στην επιστήμη του δικαίου και της φιλοσοφίας του δικαίου. Και το 1934 άρχισε να διδάσκει κοινωνική φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Με λίγα λόγια, ήξερε. Ήξερε πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν σε μία σύγκρουση, φίλες και φίλοι. Και η αλήθεια είναι ότι η σύγκρουση της εξουσίας και της τέχνης ήταν αναπόφευκτη. Αλλά ήταν και αντισυνταγματική. Η εξουσία ξεκινούσε από τη θέση, και δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό, και δεν επρόκειτο να είναι και η τελευταία. Εκινούσε από τη θέση ότι υπάρχουν απόλυτα κριτήρια ορθότητας της σκηνοθετικής και εδηματολογικής σύλληψης της αρχαίας κωμωδίας. Και ότι σκοπός της εξουσίας είναι, ακόμα και στην περιοχή της αρχαίας κωμωδίας, να διατυπώνει κανόνες αισθητικής σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά. Ιδίως αν τα κριτήρια για τα οποία γίνεται λόγος είναι κριτήρια κάποιου ιερατείου, το οποίο κρίνει ότι κινδυνεύει να απολέσει το κύρος του, αν δεν λειτουργήσουν απολύτως τα κριτήρια τα οποία προστατεύουν απέναντι στο θεατρικό κοινό. Ο Κάρολος Κουν ένιωσε ανεπιθύμητος από το ελληνικό κοινό και την πολιτική σκηνή. Η δική του ερμηνεία και προσέγγιση του έργου του Αριστοφάνη προκάλεσε ιδεολογικούς, θρησκευτικούς αλλά και ηθικούς στριγμούς στην κοινή γνώμη. Όπως τονίζει σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο τότε Υπουργός Προεδρίας, παρότι έμπειρος αναλυτής των αντινομιών του λόγου εν γέννη, ενδεχομένως δεν αντιλήφθη ή δεν ήθελε να αντιληφθεί, προσθέτω εγώ, φίλες και φίλοι, ότι ναι μεν, ανάμεσα στις αισθητικές κατηγορίες του τραγικού και του κωμικού υπάρχει αντινομία, όμως έτσι και ξεπεράσουμε αυτήν την αντινομία και βρεθούμε οριστικά στην περιοχή του κωμικού, δεν χωρεί επάνωδο στην κατηγορία του τραγικού για οποιοδήποτε φυσικό ή μεταφυσικό λόγο. Ο Αριστοτέλης υπήρξε σαφής. Το γαργελίον εστίν αμάρτημα τι και έσχος ανώδυνον και ου φθαρτικών. Ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, ο ενδυματολόγος, ο ηθοποιός της κωμωδίας γενικότερα, δεν λειτουργούν μέσα σε αυστηρά πλαίσια του τραγικού, σοβαρού ή ιερού, αλλά μέσα σε πλαίσια κωμικά, παιγνιώδη, σκοπτικά, διασκεδαστικά. Ο λόγος στην κωμωδία δεν είναι στοιχείο διατήρησης μιας κατάστασης, αλλά στοιχείο δυνάμει ανατρεπτικό και τρόπος για απομυθοποίηση και αμφισβήτηση αυτών που πρεσβεύουν ότι η αλήθεια τους είναι η μία και μοναδική αλήθεια. Μουσική.
Και αν θέλουμε να κάνουμε αυτήν την κουβέντα με όρους λόγου αρχαίας κωμωδίας, εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ξεκάθαρα, διότι ο λόγος στην αρχαία κωμωδία, όπως και στο θέατρο σκιών, χαρακτηρίζεται από παραδοξότητες, παραβάσεις, ανατροπές, αντιφάσεις, αντιθέσεις, αμφισημίες. Τι κωμωδία θα ήταν αν δεν περιείχε όλα αυτά? Οι αντιθέσεις γενικότερα αφορούν όχι μόνο το λόγο του θεάματος και τη σκηνοθεσία, αλλά και την εικαστική παράσταση των προσώπων. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για κωμωδία διαφορετικά. Αν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον κόσμο όρθιο, συνεχίζει ο Γιαννόπουλος, κρυμμένο μέσα σε μία γλώσσα και έναν λογικό κώδικα, η κωμωδία και ο Καραγκιόζης για παράδειγμα, τον αναποδογυρίζουν, τον διαστρέφουν. Γιατί? Για να δούμε τον κόσμο αυτόν με μία καινούργια, με μία διαφορετική ματιά. Το κοινό μέσα στην κωμωδία βρίσκει το χώρο για να γελιοποιήσει τα κακώς κείμενα, την όποια εξουσία, και πάνω απ' όλα για να ενισχύσει το ορθό σκέπτεσθε. Τι έκανε ο Μέγας Αριστοφάνης? Διακομόδησε τη σοβαρή πλευρά της ζωής, την επίσημη όψη της. Ο Αριστοφάνης, φίλες και φίλοι, σχετικοποιεί την τραγικότητα της ζωής, λιένει τις αντιφάσεις της ζωής, λιένει τα απόλυτα νοήματά της. Δεν δεσμεύεται από κρατούσες κοινωνικές ή ηθικές αξίες. Και δεν μετριέται βέβαια ο Αριστοφάνης με τα συνήθη μέτρα και σταθμά, ιδάλλως δεν θα ήταν Αριστοφάνης. Ο γίγας αυτός της αρχαιότητας παίζει με τη σχετικότητα των πραγμάτων, την αντιφατικότητα του ανθρώπου και της ζωής με το υψηλό και το χαμηλό, τη σοβαρότητα και την ελαφρότητα, το ηρωικό και το αντιηρωικό. Παίζει με την ευσέβεια και την ασέβεια, με το όνειρο και την πραγματικότητα, με το καλό και το κακό, με το όμορφο και το άσχημο. Αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πρόσωπα και πράξεις, κατεβαίνοντας από το βάθρο τους που τους στείνει η ανάγκη της συγκεκριμένης ιστορικής εποχής, πολύ απλά τοποθετούνται χωρίς δάφνες και χωρίς τιμές στην πραγματική τους θέση. Ήρθε η ώρα για το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Για όσους ενδεχομένως να άνοιξαν λίγο αργά τα ραδιοφωνά τους, να πούμε ότι τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής είναι όλα από τους όρνηθες του Αριστοφάνη. Ήρθε η ώρα για την είσοδο και επίθεση των πουλιών, δηλαδή ήρθε η ώρα για την πάροδο.

Επιπλέον, φίλες και φίλοι, το ζήτημα που προέκυπτε ήταν και είναι ζήτημα συνταγματικής νομιμότητας. Είναι συνταγματικά αθεμελίωτη και μεθοδολογικά αστήρικτη η αριστόλογη επίκληση του συμφέροντος της Εκκλησίας και των λειτουργών της, στην προκειμένη περίπτωση, έτσι ώστε να παρακαμφθούν συνταγματικά κατοχυρωμένες ατομικές ελευθερίες, όπως είναι η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και η απαγόρευση της προληπτικής και κατασταλτικής λογοκρισίας. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, ανακύπτει έκδηλος κίνδυνος ώστε μια επιχειρηματολογία υπερσυνταγματικού, κατ' ουσίαν αντισυνταγματικού χαρακτήρα, να κατησχίσει απέναντι σε συνταγματικά εγγυημένες ελευθερίες των πολιτών.

Άλλωστε, είναι ανεπίτρεπτη ηθικά και πολιτικά, αλλά και συνταγματικά, η θεώρηση της θρησκείας ως βάσης του κράτους. Το έργο, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, δίχασε το κοινό σε φανατισμένους πολέμιους και θερμούς υποστηρικτές. Έγινε πρωτοσέλιδο στον τύπο. Σύσσωμες οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες χαρακτήρισαν την παράσταση βέβηλη και απόπειρα κομμουνιστικοποιήσεως της χώρας. Για όλα αυτά ο κομμουνισμός. Ενώ η μεγαλύτερη μερίδα των κριτικών την αποδοκίμασε ως πρόχειρη και απροετοίμαστη. Το γεγονός βέβαια έγινε και αφορμή να ξεκινήσει ένας δημόσιος προβληματισμός για την διαλεκτική του σύγχρονου θεάτρου και του αρχαίου δράματος. Και βέβαια έβαλε και στο στόχαστρο, αυτή τη φορά από τον τύπο της αντιπολίτευσης, τον Κωνσταντίνο Τσάτσου. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο εμβληματικός γελιογράφος, ο Φωκίνο Δημητριάδης, στις γελιογραφίες του ζωγράφιζε διαρκώς δίπλα στον Τσάτσο μία, ενδεχομένως και δύο κότες. Κάποια στιγμή οι δύο άνδρες βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο σε μία εκδήλωση, οπότε ο Τσάτσος ρωτά τον Δημητριάδη: «Καλά κύριε Δημητριάδη, γιατί με ζωγραφίζετε πάντα με μία κότα?» Και ο Δημητριάδης του απαντά: «Ένα μυστήριο πράγμα, υπουργέ μου, το ίδιο ακριβώς πράγμα με ρωτά και η κότα». Το γεγονός βέβαια δεν λύγησε τους δημιουργούς της παράστασης, αντιθέτως ξαναδουλεμένη, έγινε ορόσημο ενός μαγικού αισθητικού κόσμου και μάθημα πως τα μεγάλα έργα, φίλες και φίλοι, είναι αποτέλεσμα δουλειάς, είναι αποτέλεσμα μόχθου και έμπνευσης ταλαντούχων ανθρώπων που συνεργάζονται με ίστρο και γνώση. Προσέξτε τώρα, αντιστρόφως ανάλογη υπήρξε η υποδοχή του έργου στο εξωτερικό. Ο Κάρολος Κουν αποθεώθηκε από τους Ευρωπαίους κριτικούς, δημοσιογράφους και θεατρικούς ομολόγους του, οι οποίοι ανέδειξαν τους όρνηθες του θεατρικού δημιουργού ως την καλύτερη απόδοση της κωμωδίας του Αριστοφάνη που είχαν δει ποτέ. Ακριβώς όπως σας το λέω. Το 1962 οι όρνηθες και το αναγεννημένο ήδη από το 1954 θέατρο τέχνης απέσπασε το βραβείο καλύτερης παράστασης στο Θέατρο Εθνών στο Παρίσι. Οι περιοδίες της χρονιές 1964, 65 και 66 εδραίωσαν την παράσταση του Καρόλου Κουν ως ένα δημιουργικό ορόσημο στο ευρωπαϊκό θέατρο. Ο Σπύρος Ακάς, τον οποίον ακούσαμε στο «Κακό μου, κακό μου», επανέρχεται στη μουσική μας συντροφιά για να μας τραγουδήσει το «Ο Σωκράτης».

Φινάλε. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι, πως η αυξανόμενη καθολική κριτική αποδοχή που είχε η παράσταση με τον πέρασμα των χρόνων καθιέρωσε τον Κάρολο Κουν και την μοναδική θεατρική οπτική του για την Αττική Κωμωδία, καθώς και την υποδειγματική έρευνα πάνω στην αναβίωση του αρχαίου δράματος. Το 1975 ο Κουν παρουσίασε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο τους Όρνηθες, μια παράσταση που πλέον έχει καταστεί κλασική και σημάδεψε με πολυεπίπεδο τρόπο την πορεία του σημαντικού δημιουργού τέχνης, αλλά βέβαια και παιδαγωγού του θεάτρου. Πώς να κλείσουμε? Κλείνουμε με όλη την παρέα των τραγουδιστών, φίλες και φίλοι, στην παράσταση εκείνη, στο «Ο Μακάρια Πετινά», Γιώργος Μούτσιος, Ευγενία Συριώτη, Αγγελική Ραβανοπούλου, Σπύρος Ακάς. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιβατικό σκάφο τύπου καταμαράν με 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτσου της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επί τόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, δύο ελικόπτερα και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί θαλασσοταραχή που δυσκεραίνει το έργο διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή ο Ουάσιγκτον και το Καράκας. Με τη συμφωνία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία αναπλήρωσης θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα ήχησε από το 112 για ετοιμότητα. Επίσης, ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Κέρκυρας. Επιχείρησαν 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 οχήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς τίθενται για αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 μέχρι 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Στις τρέχουσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ΔΕΘ στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το μέτρο μείωσης τιμών στα ράφια χειροπιαστή ανακούφιση προς όφελος των πολιτών, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Δημία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν άνδρας πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ στην οδό Κασάνδρου. Ο 40χρονος φέρεται να έχει διαπληκτιστεί νωρίτερα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με υπάλληλο του καταστήματος. Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο και επέστρεψε αργότερα κρατώντας όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε 2 φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον 3 στον εξωτερικό χώρο. Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, έντονο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έπειτα από διαπληκτισμό με 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του ασχήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: καλοκαίρι βάλαμε τη σκηνή μας πάνω σε μια τεράστια μυρμικοφωλιά. Αισθάνθηκα το γαργαλιτό στο δέρμα, καταπίνοντας μια γουλιά ρακή. Ήταν ήδη Οκτώβρης. Οι λέξεις που υπόθηκαν τελείωναν σίγουρα σε ως. Είχαν ακόμα πολλά πι και φι. Τώρα δεν μιλάμε έτσι. Ο ουρανός φτιάχνει λερωμένα σύννεφα. Πώς ένα σύννεφο μπορεί να παραμείνει λευκό?
1: Ο Ντράστα περπατάει ανέμελος. Μαζεύει μαργαρίτες και χώματα. Τις προάλλες περπατούσε με κάποιον. Φορούσε το παλτό του και το σπίτι.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και τα μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο στο Τελαβίβ υπογράφεται μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ η συμφωνία για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας εξέφρασαν σε μηνύματα που αντάλλαξαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα με την πρωθυπουργό της Ισλανδίας μετά την απόρριψη στο δημοψήφισμα της πρότασης για επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του Ισλανδικού λαού στο σημερινό δημοψήφισμα, προσθέτοντας ότι η Ισλανδία παραμένει ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακύρωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τη διαδικασία αναπλήρωσης ως δώρο από τη Βενεζουέλα στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των οικοκυριών και η συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση μέχρι αύριο. Στην πρωτοβουλία έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένας άνδρας πυροβόλησε 3 φορές στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο καταστήματος ψηλικών της περιοχής. Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ ο δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις και μέσα σε περίπου 10 λεπτά ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου, όπου παραμένει υποκράτηση. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έπειτα από διαπληκτισμό με 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Συνολικά 366 κιλά απορριμμάτων και 2 πατίνια συνολικού βάρους 30 κιλών το καθένα ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί από τον Θερμαϊκό στη διάρκεια δράσης καθαρισμού που πραγματοποίησε το Greek Eco Project με τη συμμετοχή 10 εθελοντών. Οι εθελοντές κινήθηκαν από το Λευκό Πύργο μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και συγκέντρωσαν 61 σακούλες απορριμμάτων χωρητικότητας 45 λίτρων η κάθε μία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Άρης Όφη 1-0 μέχρι στιγμής και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 στο ημίχρονο. Μόλις ξεκίνησαν οι αγώνες ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό και την Κηφισιά με την ΑΕΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

φωνάτισα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία-μία οι φωτιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε απ'

και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το κα.

κι αν όχι. Ψηφίσε με υποσχέδιο. Βασιλιά στο

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσοτσου της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο στο Τελ Αβίβ υπογράφεται μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ η συμφωνία για νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των οικοκυριών και η συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο. Στην πρωτοβουλία έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε 3 φορές στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο καταστήματος ψηλικών της περιοχής. Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα σε περίπου 10 λεπτά ο δράστης εντοπίστηκε. Μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου, όπου παραμένει υποκράτηση. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, έπειτα από διαπληκτισμό με 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους. Ο Λευκός Οίκος χαιρέτησε σήμερα την μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες. Προηγήθηκε η μονομερής απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της λίμνης στα σύνορα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Είναι επίσημο, είναι λίμνη της Αμερικής στο Google Maps, δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσούγκ, με ανάρτησή του. Την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας εξέφρασαν σε μηνύματα που αντάλλαξαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα με την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας μετά την απόρριψη στο δημοψήφισμα της πρότασης για επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του Ισλανδικού λαού στο σημερινό δημοψήφισμα, προσθέτοντας ότι η Ισλανδία παραμένει ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Άρης Όφη έληξε 2-1 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 μέχρι στιγμής. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 στο ημίχρονο και Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.